Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

μ' απόψε σαν να είναι τελευταία. Φίλα μ' απόψε, φως μου, μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου, φίλα μου, άσε με να αγγίξω πάλι το κορμί σου για να κρατήσω.

σαν να είναι πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε, σαν να είναι τελευταία. Φίλα μ' απόψε.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
2: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
3: Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
4: Δεν ενοικιάζεται, δεν θα τα αφήσω.
3: Και η Φέη Ρουμπίνη.
5: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
3: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
2: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚΕ Γηνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
3: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Εγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚΕ Γηνίου.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Σέρβις Ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
8: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
9: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή ΤΥΜΑ, Κοινοφελές Ίδρυμα.
11: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Φανέζε ιμπέκικο τρελό, σαν δίκοπο μαχαίρι. Ήτανε Θεέ μου,

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
1: Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
2: Δεν ενοικιάζεται, δεν θα τα αφήσω.
1: Και η Φέη Ρουμπίνη.
3: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
1: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
0: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚΕ Γυμνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972-417125 και 6944-9099-06.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Εγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚΕ Γυμνίου.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
8: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
9: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
10: λαχανικά,
9: ντοματίνια.
11: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
11: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
9: Τηλέφωνο 6947-080-188.
11: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
12: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.
6: Αλλά δεν έχω περιθώριο.

σε παρακαλώ. Κατάλαβέ με, δεν έχω περιθώριο. Κατάλαβέ με, τι να κάνω. Κατάλαβέ με, αν σ' αγαπήσω ακόμα.

σε παρακαλώ. Κατάλαβε με. Κάπου υπάρχει όριο. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο παραπάνω. Κατάλαβε με. Αν σ' αγαπήσω,

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Natistil. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Natistil είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
5: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
6: Έλα, αντερκόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Radio Manos 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
1: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947-080-188.
1: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις. Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
0: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
1: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
4: Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
5: Δεν ενοικιάζεται και θα τα αφήσω.
4: Και η Φέη Ρουμπίνη.
6: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
4: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
1: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚΕ Γυμνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972-417125 και 6944-9099-06.
4: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Εγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚΕ Γυμνίου.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
1: Ραδιομάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Καλά, αντερχόμαστε!
6: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
5: Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
6: Δεν ενοικιάζεται και θα τα αφήσω.
5: Και η Φέη Ρουμπίνη.
7: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
5: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
4: Στον εξωτερικό χώρο του Δάκα Γυμνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972-417125 και 6944-9099-06.
5: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Εγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
4: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δάκε Γυμνίου.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ραδιομάνος 103,4.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας. Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
1: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερία. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνη Σβορώνου.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
1: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ραδιομάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.
4: Όλο περιμένω να απαντήσεις το τι

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλού.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
2: Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
3: Δεν ενοικιάζεται και θα τα αφήσω.
2: Και η Φέη Ρουμπίνη.
4: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
2: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
1: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚΕ Γυμνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972-417125 και 6944-909906.
2: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Εγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚΕ Γυμνίου.
5: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
6: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
5: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
6: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: η ώρα είναι 4.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000038 και κινητό 6936 650 572.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 5. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος 103,4.
9: Αλήθεια. Να δούμε τι θέλει να ζει. Αλήθεια. Και το πού θα θέλω να είμαστε μαζί. Αλήθεια. Να, βαρέθηκα τα

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
2: Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης. Και η Φέη Ρουμπίνη. Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
1: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚΕ Γυμνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
2: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Αιγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚΕ Γυμνίου.
3: Καλά, αντερχόμαστε!
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
4: Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης. Και η Φέη Ρουμπίνη. Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
3: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚΕ Γυμνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
4: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Αιγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚΕ Γυμνίου.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
9: Ραδιομάνος 103,4.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου. Ποσοστά υγρασίας 65%. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλή επιστροφή για τους ακροατές που επιστρέφουν από την εργασία τους. Καλησπέρα, είμαι ο Παύλος ο Βασιλείου. Μετά τη δύση του ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείου.

Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Γιώργο και τον Κυριάκο και την Τάνια την Ελληνιού. Καλησπέρα στον Γιώργο από τη... από το Δίον και την παρέα του. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη. Το φίλο μου τον Δημήτρη. Το Χάρη. Παρακαλώ. Τον Αλέκο. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Είπαμε μετά τη δύση του Ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείου. Σαντάνα, Σαντάνα. Καρλίτο, Σαντάνα. Ράδιο Μάνος, εδώ και 40 περίπου χρόνια κοντά σας. Ράδιο Μάνος, Κατερίνη Νέα Έφεσος. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου, ο Παύλος ο Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς, ιδιοκτήτης του Διαβλου 1 κάποτε και του Μουσικού Γαλαξία ιδιοκτήτης. 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο. Τι λέμε. Τα λέμε όλα. Όλα στο πόσο.

Καλησπέρα στη φίλη μας τη Στέλλα, στη Βάσο από τα ΤΕΛ, στο Σάκη από το Κίτρος, στο φίλο μου τον Βασίλη τον Τίφανη στο Σαλονικιό και τον φίλο μου τον Γιώτο Μελαχρινόγορη και τη Δήμητρα, παρακαλώ.

Λοιπόν, θα θυμηθούμε και άλλους ακροατές. Στον Παναγιώτη να στείλουμε χαιρετισμούς. Γεια σου Παναγιώτη. Επίσης στον Αλέκο, έλα Αλέκο. Στο Χάρη επίσης. Στον στο Γιώργο, στον στο Σαραφίνο, τον στο Γιώργο το παράξενο ταξιδιώτη, στο Σαραφίνο τον Κυριάκο. Γεια σου Γιώργο από το Δίον και χαιρισμούς. Στο φίλο μου το Δημήτρη, πολλούς χαιρισμούς. Γεια σου Δημήτρη. Στο Δημήτρη τον Προποτζή επίσης. 30 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή. Είπαμε τα ποσοστά υγρασίας. Καλή επιστροφή για τους φίλους που επιστρέφουν. Γεια σου Μιχάλη, το είδα. Αυτός που τραγουδάει.

Λοιπόν, πάμε να πούμε και δύο-τρία πραγματάκια για... Α, για την κυρία Χαρά με πολύ αγάπη. Γεια σου κυρία Χαρά. Πω, πω. Ξεχάσαμε το αστέρι μας, την κυρία Χαρά. Χαιρετισμούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού. Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Ασταμάτητα. Σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Μουντιαλικές προσφορές τρέχουμε. Παραδείγματος χάρη μια πίτσα και μια σαλάτα δικιά σας επιλογής 10 ευρώ. Ή μια μακαρονάδα special που λέμε και μια σαλάτα δικιά σας επιλογής 10 ευρώ. Μουντιαλικές προσφορές. Μέχρι τέλος του μήνα είναι. Σεραϊκό παιδιά. Το στέκι της Κατερίνης. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην Πιερία Σαπραχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Το τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ, όντως τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη, Ξάνθο 21, υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία και όχι μόνο. Νούμερο 1 ζωοτροφές και πολύ καλές τιμές. My Max Pet Shop, Λάμδα Εσονίδη 9. Η νούμερο 1 ζωοτροφές της Πιερίας, My Max Pet Shop, Λάμδα Εσονίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμδα Εσονίδη 11, Κατερίνη. Καταστήματα Κίτσας στην καρδιά της Κατερίνης, Κασάνδρου 4. Ειδικές τιμές στα φαρμακιά αυτοκινήτων και στους ανεμιστήρες. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λίτ. Από τις 11 το πρωί, Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, μέχρι τις 6 το απόγευμα. Κάντε μια στάση να απολαύσετε φοβερά γεύματα. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Εσονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Και βέβαια το εκλεκτό μέλιο Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Παύλο.
0: Τι κάνεις?
1: Σε όλη την παρέα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά.
0: Μπράβο. Μας κάνεις ποδαρικό, ποδαρικό μας κάνεις.
1: Ωραία. Χαίρομαι γι' αυτό.
0: Τι λέει, πώς θα πω πάντα, τι είναι Θεσσαλονίκη?
1: Έχει ζέστη, μας έβρεξε κιόλας για λίγο.
0: Ναι. Και?
1: Ναι. Και έβγαλε ακόμα πιο πολύ ζέστη.
0: Άστα να πάνε δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί και οι Ιταλοί έχουν πάρει την πλάκα τους, 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι, ναι, ξέρω, είχα ακούσει, στη Γερμανία είχε άπνοια.
0: Πω, πω.
1: Πολύ ζέστη, πάρα πολύ.
0: Ναι, και συνιστούμε να μην κάνουν δουλειές ώρα ήλιο.
1: Μεσημέρι.
0: Μεσημέρι, δηλαδή, ήλιο. Ναι, ναι. Ήλιο. Τέλος πάντων, ήθελα να πω ώρες της μακρύς μάξης, δηλαδή 3 ώρα, 2-3 ώρα και πολύ μεγάλη
1: έχει, ναι, ναι, έχει πολύ ζέστη.
0: Πολύ ζέστη. Και λέω όλα, κανένα νέο?
1: Δεν έχω κάποιο νέο.
0: Μετά τη δύση του ηλίου, μετά τη δύση του ηλίου, ακούτε Παύλο Βασιλείου.
1: Ακούτε Παύλο Βασιλείου.
0: Διάπες.
1: Ωραίο σλόγγαν. Ποιο το έβγαλε?
0: Ένας ακροατής. Μετά τη δύση του ηλίου, ακούτε Παύλο Βασιλείου.
1: Πολύ καλό. Ωραίο να το λέμε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, καλή εκπομπή να έχεις.
0: Ναι, θες κανένα τραγούδι, όχι?
1: Άμα θέλω.
0: Ω, τι θες?
1: Βάλε του Καρά, αυτό που βάζουμε, Παράξενη Βροχή.
0: Σ' αρέσει?
1: Μ' αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει η πρώτη εκτέλεση? Την έχεις ακούσει την πρώτη εκτέλεση?
1: Την είχα ακούσει, την είχες βάλει την προηγούμενη φορά.
0: Δεν σ' άρεσε, ε?
1: Καλό, ναι, βάλε όποιο θες.
0: Πες μου, τι τραγούδι να σε βάλω, πες μου, τι?
1: Αυτό βάλε μου.
0: Παράξενη Βροχή.
1: Ναι.
0: Του Καρά. Μπιλ Κάρας.
1: Βάλε του Καρά.
0: Μπιλ Κάρας. Παράξενη Βροχή. Ωραία.
1: Ωραία.
0: Χαιρετούμε τη
1: Θεσσαλονίκη.
0: Χαιρετούμε τη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά. Γεια σου Δήμη.
1: Και εσύ να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Μας έκανε ποδαρικό.
1: Μέχρι το βράδυ.
0: Μας έκανε ποδαρικό.
1: Έκανε και το ποδαρικό μου, βέβαια.
0: Α, δεν είναι. Θα πεις κανένα τραγούδι, θα τραγουδήσεις κανένα στροφή?
1: Να τραγουδήσω, δεν ξέρω και πολύ καλά τα λόγια.
0: Όχι αυτό, κάτι άλλο που σου αρέσει. Πες.
1: Κι άλλο που μου αρέσει.
0: Εκείνο που τραγουδάς.
1: Α, και αυτό είναι ωραίο, το παρα... η παράξενη βροχή, αλλά...
0: Το ξέρεις?
1: Το λίγο... όχι πολύ καλά.
0: Το αυτό που ξέρεις, αλλά... αυτό που ξέρεις.
1: Αυτό, αυτό.
0: Αυτό το ξέρεις.
1: Ψηλό το ξέρω.
0: Έλα ρίξε το μια έτσι όσο ξέρω.
1: Εντάξει. Πέφτει μια παράξενη βροχή κάτω από τα παράθυρα της νύχτας. Μια συνεφιασμένη εποχή ξεκινάει στο φως μιας καληνύχτας. Δεν σου πάει η ζωή στη ξαστεριά, δεν σου πάνε τα κίτρινα φεγγαριά. Ψάχνω για να βρω παρηγοριά με στη σερινιά στα συναξάρια.
0: Μπράβο, Δήμη. Η Δήμη είναι μια παλιά ακροάτρια του Μουσικού Γαλαξία.
1: Έτσι. Έτσι. Μουσικός Γαλαξίας για πάντα.
0: Για πάντα, ναι.
1: Μας έχει μείνει ο Μουσικός Γαλαξίας.
0: Θρύλος, έχει γίνει θρύλος.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Αυτά, Παύλο.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Συνέχεια,
0: και να σε πω και κάτι ακόμα. Και ο Μάνος είναι ένα θρυλικό ραδιόφωνο της Πιερίας. Θρυλικό ραδιόφωνο της Πιερίας. Έγινε.
1: Έγινε. Έγινε.
0: Τσαου,
1: τσαου. Έγινε. Τσαου, τσαου. Τσαου, τσαου. Τσαου.

0: Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Παύλε.
0: Τι κάνουμε, είμαστε καλά.
1: Δόξα τω Θεώ, καθουμένοι όπως πάντα στις εκπομπές σου.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, θα ήθελα δύο τραγουδάκια.
0: Ναι, πες πια.
1: Το να είναι παλιό, το έχω να τα ακούσω 30 χρόνια ίσως.
0: Ναι.
1: Η Μαριλού πρέπει να είναι με την Νάντια Κωνσταντοπούλου, αν δεν κάνω.
0: Ωραία, φίλε, πού το θυμήθηκες το τραγούδι? Πω, ναι. Μαριλού, Νάντια
1: Κωνσταντοπούλου. Ναι. Και στο πικραμένο διλινό με τον Λουκά Νταράλα.
0: Νάντια, πώς είναι, Μαριλού, το Μαριλού.
1: Πρώτα το παλιό.
0: Κάτσε, Νάντια Κωνσταντοπούλου λέγονταν αυτή.
1: Νομίζω, Νάντια Κωνσταντοπούλου, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, και εγώ. Ναι. Τη Μαριλού, ναι.
1: Μαριλού.
0: Και το άλλο.
1: Στο πικραμένο τυρινό με τον Λουκά Ταράλα.
0: Οκ, okay, ακόμα το πρώτο τραγούδι που διάλεξες. Λοιπόν, ευχαριστώ που...
1: Ευχαριστώ, χαρισμένος σε όλο το ακροατήριό μας, σε εσένα και στο Ράδιο Μάνος.
0: Χάρηκα πάρα πολύ, πιστεύω να εκεί που είσαι να δροσίζεσαι, ε.
1: Ναι, έχω air condition, δεν ξέρω.
0: Άρα, μπράβο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης, ένας πολύ ωραίος ακροατής. Γεια σου, Παναγιώτη. Πολύ ωραίος. Λοιπόν, τα τραγούδια που ζήτησε τα ακούμε κατευθείαν, παιδιά. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσους τα ξέρουν.

0: Ελέγκο. Μ' ακούς? Έλα, σ' ακούω, έλα, μ' ακούτε. Ναι, έλα, σ' ακούω τώρα στον αέρα είσαι.
1: Λοιπόν, θέλω τρία τραγούδια, γίνεται?
0: Τρία, έλα, πες, τι μπορώ να κάνω. Πες.
1: Να τα πω.
0: Πες τα και έγινε. Και αν τα ακούς να μου τηλεφωνήσεις.
1: Το ποτήρι σου.
0: Πώς?
1: Το ένα.
0: Πώς? Πώς το είπες?
1: Το άλλο.
0: Κάτσε, δεν άκουσα.
1: Ρίξε στο γυαλί φαρμάκι να το μονορούθι να το πιω.
0: Ναι, ρίξε στο γυαλί φαρμάκι, ρίξε.
1: Και το άλλο, ναι. Του χάρου το γραμμάτι όλοι θα το ξοφλήσουμε.
0: Και το άλλο.
1: Του χάρου το γραμμάτι όλοι θα το ξοφλήσουμε.
0: Και το άλλο τραγούδι που είπες στην αρχή.
1: Ρίξε στο γυαλί φαρμάκι μονορούθι να το πιω.
0: Και το άλλο.
1: Και το. Στο τραπέζι που τα πίνω λείπει το ποτήρι σου.
0: Και το άλλο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και το άλλο.
1: Τα είπα όλα.
0: Ναι, ρίξε το γυαλί φαρμάκι, το ποτήρι σου και το άλλο, πώς το είπες.
1: Του χάρη το γραμμάτι.
0: Οκ. Έλα, Λέγκο.
1: Γερωμένα, το χάρη σε σένα, στην οικογένειά μου, σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνους.
0: Ευχαριστούμε, Αλέκο.
1: Μην ξεχνάμε με τη δύση του Ηλίου, ακούμε Παύλο Βασιλείου, έτσι.

Για τον φίλο μου τον Αλέκο τα τραγούδια και για την οικογένειά του. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλη. Το επόμενο τραγούδι είναι για την Έφη που το αφιερώνει στο Βασίλη και επίσης για τη μητέρα της Αναστασίας. Την Αναστασία. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια. Το ένα τραγούδι είναι για την Έφη που το αφιερώνει στο Βασίλη. Και το άλλο θα είναι Τριαντάφυλλος. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα του σταθμού είναι ελεύθερα. Όσοι τα γνωρίζετε μπορείτε να τηλεφωνείτε.

0: Μισό λεπτό. Κώστα, σε βγάλω στον αέρα. Για δεν θες στον αέρα. Κάτσε λίγο. Θες στον αέρα. Ε.
1: Όπως θέλεις.
0: Τι κάνεις Κώστα μου, τι κάνεις.
1: Μια χαρά φιλαράκι.
0: Με πήρες τηλέφωνο την άλλη φορά, δεν το είδα, το είδα αργότερα. Σε έστειλα και μήνυμα και σου λέω sorry, δεν το είδα.
1: Ναι, ναι, το διάβασα το μήνυμα. Φίλε, πήγα κάπου τη Δετάρτη, ναι. Εδώ πάνω στο μαγαζί που ήρθε, ναι. Θα πάρεις πλάκα, ε.
0: Τι, πού.
1: Καλή μουσική.
0: Εσύ παίζεις μουσική.
1: Ε.
0: Εσύ παίζεις μουσική.
1: Όχι ρε, ζωντανή μουσική έχει.
0: Πού, σε ποιο μαγαζί.
1: Τετάρτη και Σάββατο, εδώ πάνω στα...
0: Σεβαστή.
1: Πάνω σε μένα, ναι ρε.
0: Σεβαστή.
1: Που πήγαμε μαζί.
0: Γιατί ονομάστηκε το χωριό Σεβαστή, γιατί ήταν σεβάσμοι όλοι οι κάτοικοι γι' αυτό.
1: Όχι, κανονικά το όνομά του το παλιό είναι Αρμπάουτ.
0: Αρμπάουτ, αυτό τι είναι, τουρκικό.
1: Τουρκικό, ναι, και η Σεβαστή υπάρχει στην Τουρκία.
0: Ναι. Α...
1: Έχει, υπάρχει Σεβάστια στην Τουρκία.
0: Ναι, Σεβάστια, ναι.
1: Έτσι να μαθαίνουν οι παλιοί, οι νέοι.
0: Όπως και η νέα Έφεσο, υπάρχει στην Τουρκία.
1: Ναι. Η τραπεζούντα και ξέρω.
0: Ναι. Κώστας, ένας παλιός συνάδελφος, ωραίος, δυνατός και τα λοιπά και τα λοιπά. Και καλό παιδί και γλυκός και όλα τα έχει αυτό παιδί.
1: Έλα, πες κι άλλα, πες κι άλλα.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και από μέχρι 45-50 χρονών γυναίκα. Από 30 μέχρι 45.
1: Με πρίκα όμως, έτσι.
0: Με πρίκα, ναι. πρίκα.
1: Εγώ θα ήθελα τα είδωλα ενώ.
0: Τα είδωλα, ναι. Κώστας.
1: Έλα.
0: Ο Κώστας, ένας συνάδελφος που ήταν πολλά χρόνια εδώ στο Ραδιομάνος. Έξυπνος.
1: Η καρδιά είναι ακόμα.
0: Η καρδιά, ε.
1: Ναι, αφού ξέρεις, Παύλε.
0: Ναι, ξέρω. Δεν φεύγει.
1: Το ραδιόφωνο το πονάμε.
0: Έτσι είναι, όπως το λες.
1: Έτσι είναι.
0: Και υπάρχει και κόσμος που αγαπάει το Ραδιομάνος. Πάρα πολλούς κόσμος.
1: Υπάρχει, εγώ το λέω και θα το λέω.
0: Ναι.
1: Υπάρχει.
0: Ναι. Υπάρχει. Και
1: εγώ θα πρότεινα, Παύλε, να έκανε μια συγκέντρωση.
0: Να μαζέψουν τους ακροατές σε ένα μαγαζί, ε.
1: Όχι, ναι και καλά.
0: Για καφέ. Για καφέ.
1: Ή έτσι ένα, σαν αυτό το μαγαζάκι που σου λέω εγώ, να έχει μουσική απάλι. Έχει μουσική, αλλά όχι, ξέρεις, σκυλάδικα και τέτοια. Το καλό, το έντεχνο, ξέρω εγώ.
0: Το μαγαζί αυτό που βρίσκεται. Κώστα, το μαγαζί αυτό που βρίσκεται, να το επισκεφθούμε καμιά φορά και ακροατές.
1: Αφού είσαι, φιλαράκι, άμα...
0: Α, εκεί που ήρθε, ναι, όχι. Εσύ δεν το λέω για μένα, για τον κόσμο το λέω που μας ακούει.
1: Αυτό βρίσκεται στη Σεβαστή και λέγεται Σεριάνη. Στο Facebook έχει σελίδα, μπορεί ο κόσμος να δει.
0: Σεριάνη λέγεται, Σεριάνη το μαγαζί, έχει Σεβαστή.
1: Έχει καλό φαΐ. Έχει τρομερή θέα. Βλέπεις ό,τι θέλεις, Κατερίνες, Θεσσαλονίκες, Χαλκιδικοί, όλα φαίνονται.
0: Ναι. Ωραίο. Έχω δέρτη στο μαγαζί και μ' άρεσε. Ωραία μαγαζί.
1: Εγώ θα έλεγα να κάνεις μια αντάμωση.
0: Ναι. Κώστας.
1: Εγώ άμα ασχοληθώ με το ραδιόφωνο πάλι θα το κάνω, να θυμηθώ τους παλιούς τους ακροατές, ξέρεις.
0: Ναι. Λοιπόν, το μαγαζί πότε είναι ανοιχτά και ποιες ώρες, δηλαδή πες μερικά πράγματα.
1: Εκτός Δευτέρα όλες τις άλλες μέρες.
0: Και πώς λέει το μαγαζί ακόμη μια φορά, πες το.
1: Σεριάνη
0: στην Σεβαστή. Γιατί
1: ναι,
0: όλοι οι άνθρωποι είναι.
1: Στο λόφο τη Σεβαστή, ας
0: πούμε. Ναι. Στο λόφο, εκεί πάνω ψηλά.
1: Ναι, αψηλά.
0: Ψηλά. Έγινε ρε. Κώστα, χάρηκα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Κι εγώ, άντε ακούω.
0: Να είσαι καλά. Τσο. Για ένα καλό παλικάρι και συνάδελφο, τον Κώστα. Μετά θα ακούσουμε τον Τριαντάφυλλο. Μετά που ζητήθηκε την αισία.

0: Λοιπόν, θα μας τραγουδήσεις, όχι,
1: Όχι πάλι.
0: Όχι.
1: Να σκεφτώ κάτι.
0: Το αυτό που τραγουδάς, το πώς το λένε εκείνη της Άλεξης, της... Πώς το λένε εκείνη που είχες τραγουδήσει μια φορά στο, στον...
1: Το Μπαγλαμαδάκι.
0: Το Μπαγλαμαδάκι, για πες.
1: Όχι τώρα. Έτσι λίγο.
0: Καλά.
1: Πώς αυτή τη στιγμή.
0: Θα μας πεις ένα τραγούδι, χρωστάμε. Για πες το παράξενη βροχή. Μπορείς.
1: Να το ξαναπώ πάλι.
0: Ναι, για πες. Να βάλω και μουσική. Mm.
1: Βάλε και μουσική.
0: Να πες και μουσική.
1: Ναι.
0: Άντε, καλά. Έλα, πάμε. Ένα, δύο, τρία.
1: Πέφτει μια παράξενη βροχή κάτω από τα παράθυρα της νύχτας. Μια συνεφιασμένη εποχή ξεκινάει στο φως μιας καλή νύχτας. Δε σου πάει η ζωή στην ξαστεριά, δε σου πάνε τα κίτρινα φεγγάρια. Ψάχνω για να βρω παρηγοριά με στις ερημιάς τα συναξάρια. Είπα.
0: Ωραία, μπράβο, μπράβο, μπράβο Δήμη. Μπράβο Δήμη, Δήμη, μια παλιά ακροάτρια. Μια από τις χιλιάδες ακροάτριες του Μουσικού Γαλαξία στη Βόρεια Ελλάδα. Δήμη.
1: Έτσι.
0: Το γνωστό μοντέλο Δήμη. Πώς?
1: Μετά τη δύση του ηλίου, ακούτε.
0: Παύλο Βασιλείο.
1: Παύλο Βασιλείου, έτσι.
0: Μετά τη δύση του ηλίου, ακούτε Παύλο Βασιλείου. Και εκπομπή λέγεται Πες το και έγινε. Και αν τα ακούσεις, να με τηλεφωνήσεις και να με γράψεις. Να με γράψεις κιόλας.
1: Καλό αυτό.
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Ναι.
1: Θα βάλεις όμως μπαμ μπαμ τραγούδια, δεν μπορώ να πω.
0: Μπαμ μπαμ κατευθείαν.
1: Όσο ζητάει ο καθένας, διότι κατευθείαν.
0: Η εκπομπή λέγεται Πες το και έγινε. Και αν τα ακούσεις, να με τηλεφωνήσεις. Δήμη.
1: Να, έτσι,
0: Μετά τη δύση του ηλίου, ακούτε Παύλο Βασιλείου. Αμερικάνικη εκπομπή. Όχι συντηρητική. Όχι συντηρητική. Όχι συντηρητική.
1: Όλα στο φως.
0: Όλα στο φως. Παύλος Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Ο μοναδικός εκφωνητής, ο μοναδικός εκφωνητής που βγαίνει με όνομα, επίθετο, πατρόνυμο, μητρόνυμο και σε λίγο αφημί, ταυτότητα, βιβλιάρε, όλα στο φως.
1: Όλα, όλα. Τα μάθαμε όλα, τα πάντα.
0: Ναι. Είχα ένα φίλο. Όταν φίλο το Βασίλη το Μαντρέκ, το παλιό αεραστέχνης εδώ, και πηγαίναμε, είχαμε πάει κάπου και ήταν πολύ πιο μικροί αυτοί από εμάς. Και λέει αυτός, πάμε να φύγουμε. Αυτοί έχουν γεροντίστηκα μυαλά. Λέω, τι γεροντίστηκα, έλεγα εγώ, αυτό είναι νέα παιδιά. Βρε, πάμε να φύγουμε τα μυαλά που έχουν αυτοί.
1: Θα το ξαναπώ, δεν έχει σχέση ηλικία.
0: Όχι, δεν παίζει καθόλου ρόλο ηλικία. Καθόλου,
1: είναι
0: καμία σχέση.
1: Το νιώθεις, οι αντιλήψεις που έχεις.
0: Οι αντιλήψεις προφανώς που έχεις και το αυτό. Το, εγώ είμαι, δηλαδή βλέπω ανθρώπους που έχουν, είναι συντηρητικοί. Καλό είναι να είσαι συντηρητικός, αλλά όχι τόσο πολύ. Όχι τόσο
1: αυτό
0: πολύ.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Όχι τόσο να φοβάσαι και την κάθε μύγα που πετάει. Κατάλαβες.
1: Εδώ την έχουμε.
0: Τέλος πάντων, αμερικάνικη εκπομπή Παύλο Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Μετά τη δύση του ηλίου, ακούτε Παύλο Βασιλείου. Έγινε.
1: Ακριβώς. Άντε, το επόμενο τραγούδι να τα ακούσουμε.
0: Έγινε. Φιλιά, τσαμ, τσο.
1: Φιλιά, για τσαμ.
0: Γεια σου, γεια, γεια. Αμερικάνικη εκπομπή, φίλε. Όχι συντηρητική. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Χάρης, πού είσαι Χάρη, τρολόμορφο αγόρι.
2: Μετά τη δύση ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου.
0: Έτσι, έτσι.
2: Έλα, Αλέκο, Αλέκος πήρε.
0: Ο Αλέκος πήρε πρώτος. Πρώτα πήρε.
2: Μπράβο ρε Αλέκο, μπράβο, μπράβο.
0: Ναι.
2: Θα μας βάζει σήμερα ένα με τη Φωτεινή Μαυράκη.
0: Ποιο?
2: Με ένα ωραίο τραγούδι.
0: Ποιο?
2: Για αυτούς που ζουν μόνοι, που λέει.
0: Οκ. Okay.
2: Η Μαυράκη το τραγούδι ή η Σακυνάδη. Η Σακυνάδη. Μαυράκη το τραγούδι.
0: Για αυτούς που ζουν μόνοι.
2: Ναι, ναι.

και πολύ χαμός γίνεται. Μετά τη δύση του ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείου. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Τίποτα κρυφό. Όλα στο φως. Γεια σου Αναστασία, στον πατέρα της.

0: Μανώλη, καλησπέρα. Μανώλη, καλησπέρα.
1: Έλα.
0: Έλα, σ' ακούμε, Μανώλη.
1: Τώρα μ' ακούς?
0: Σ' ακούω. Τι έχεις, τρακτέρ εκεί? Τι είναι το τρακτέρ, είναι εκεί?
1: Εκεί με τα αυτοκίνητα, μωρέ. Α, δεν έχει καλό δρόμο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βάλει με το τραγούδι μου λίγο να τα ακούσω.
0: Ποιο?
1: Τα απόψη είναι βαριά.
0: Η απόψη είναι.
1: Τι?
0: Ναι, ναι, ναι. Η απόψη...
1: Και καλή συνέχεια να έχετε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Απόψε. Έγινε, Μανώλη.
1: Έγινε.
0: Πού είσαι, Μανώλη, πού είσαι, ποια περιοχή?
1: Είμαι στη Βροντούπα τώρα, στο χωριό.
0: Ωραία, άκου το ραγουδάκι σου.
1: Έγινε, έγινε, φίλοι, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, έχουμε την Καλυψό. Γεια σου, Καλυψό.
1: Καλησπέρα, Παυλό. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο που ακούνε Ράδιο Μάνος.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Λοιπόν, να πω το, για αυτούς που ζουν μόνοι, για το φίλο μου το Χάρη που το ζήτησε, είναι σακελαρίου, δεν είναι, κάθε βασίλεμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, περίμενε λίγο εκεί, περίμενε να δω ποιος είναι στο άλλο τηλέφωνο. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια σου, Εβάνη. Okay. Γεια σου, να είσαι καλά, Δεωβάνη. Γεια σου, να είσαι καλά. Για πες μου, σακελαρίου είναι, κάθε λίγο βασίλεμα νομίζω είναι αυτό. Για το Χάρη τον, τον Απίθανο. Το ξέρεις τον Απίθανο?
1: Ακουστά τον έχω.
0: Ωρε φίρμα Απίθανος. Μετά τη δύση του ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείου.
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Καλό.
0: Λοιπόν, για πες τραγούδι, πες το και έγινε.
1: Ωραία. Θα ήθελα να με βάλεις κάτι από Τζένι Βάνο εμένα.
0: Βάνο.
1: Ένα τραγούδι οποιοδήποτε που το λέει Τζένι Βάνο.
0: Τι να πω τώρα, το Χίλιες Βραδιές. Αυτό.
1: Ποιο?
0: Χίλιες Βραδιές.
1: Ωραία, βάλει αυτό.
0: Πες το και έγινε και αν το ακούσεις να μου στείλεις.
1: Να μου τηλεφωνήσεις. Εντάξει, καλά, μα το ακούσω, τα δεν τα ακούσω, δεν πειράζει.
0: Έλα, ρε, και εσύ, αφού ό,τι ζητάει ο κοντής ήταν μπαμ μπαμ.
1: Κάτι ξέρω, θέα. Παύλο, το ξέρω.
0: Χίλιες βραδιές.
1: Την έλα. Καλησπέρα μου, ναι.
0: Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Έλα, πάμε. Άκου τώρα.
1: Ακριβώς. Έγινε, ευχαριστώ, ναι.
0: Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν μόνο.

0: Πήγαμε, τι να κάνω, καλά εσύ.
1: Πες το και έγινε και αν τα ακούεις να με τηλεφωνήσεις.
0: Γι' αυτό, επειδή σήμερα δεν με άκουσα και θέλω να γίνει αμέσως.
1: Πες.
0: Τα παιδιά δεν είχαν εκπομπή το απόγευμα, δεν με άκουσα σήμερα.
1: Δεν ξέρω, έκανε ο Βασίλης, έκανε.
0: Ναι, το είδα το πρωί, ναι, και το απογευματάκι, αλλά μετά εντάξει, όταν τυχαίνει, γιατί ακούω αυτούς γι' αυτό.
1: Ναι, εντάξει, καλά κάνεις, μην αγχώνεσαι. Μην αγώνεσαι.
0: Ναι, το φίλο μου λέω το μάθα, γιατί ακούω και τα τραγούδια, γίνεται χαμός με το Γιώτη και με τη Δήμητρα, ωραία περνάμε.
1: Ωραία, αυτό είναι το πάνω, φίλε. Πάμε να πούμε ότι, κοίταξε, εγώ τους κάνω διαφήμιση γιατί είναι παιδιά που είναι παλιέρες τεχνές, εκτός από και η Δήμητρα αγαπάει το ραδιόφωνο και την προσπαθούμε όλοι μαζί να τους βοηθήσω εγώ από την πλευρά, από το Μάνος δηλαδή, να τους πω παιδιά υπάρχει και ένας άλλος σταθμός ιντερνετικός που παίζουν, κάνουν παλιέρες τέχνες εκπομπή. Είναι αλληλεγγύη, αυτό είναι αλληλεγγύη, όχι ότι εγώ δεν κάνω εκπομπές εκεί, κάνει ο Βασίλη, δεν έχει σημασία όμως, εγώ χαίρομαι που τους ακούτε. Χαίρομαι που τσακούνται. Στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου Live που θα αλλάξει επωνυμία. Λοιπόν, τέλος πάντων, για πες.
0: Λοιπόν, βάλω λίγο το Χαζεύω τον Αντίπα μετά.
1: Ποιο θες?
0: Το Χαζεύω.
1: Χαζεύω, Αντίπας.
0: Ναι, τον Αντίπα.
1: Χαζεύω.
0: Και μετά βάλω ένα Μελά λίγο, την Αφίσα που λέει. Την Αφίσα.
1: Χαζεύω. Ξέρεις κάτι, να σου πω κάτι. Εγώ στη ζωή μου ποτέ δεν ζήλεψα κανένα συνάδελφό μου. Ποτέ. Καμία φορά. Σε αντίθεση που αυτό το σπόρο γίνεται χαμός. Εγώ πάντα σεβόμουν και πάντα σέβομαι όλους τους συναδελφούς μου.
0: Όλους. Και έτσι πρέπει να το
1: και έτσι και, και, το, ναι. Και το ραδιόφωνο και κατά εμένα είναι συλλογή προσπάθεια. Δεν είναι ένας, είναι πολλοί. Τέλος πάντων, λοιπόν, Αντίπας.
0: Σε όλες τις δουλειές, Παύλο, σε όλες τις δουλειές έτσι είναι. Και εγώ αγρότης που είμαι δεν τη βλέπω κανέναν.
1: Έτσι.
0: Όσο μπορεί ο καθένας να κάνει.
1: Έτσι ακριβώς, όπως τα λες.
0: Εγώ κοιτάω τη δουλειά μου και κάτι θέλω να κάνω καθένα.
1: Συλλογική προσπάθεια είναι. Συλλογικές τα πάντα. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, Χαζεύω και ποιο άλλο είπες?
0: Την Αφίσα.
1: Αφίσα, ποιος τραγουδάει?
0: Μελάς.
1: Οκ, έλα, άκουτα.
0: Εντάξει, δεν μπορεί.

0: Έλα τον έλα. Ψηφίστε Παύλο Βασιλείου. Στις επόμενες εκλογές να ψηφίσετε Παύλο Βασιλείου σε κάθε σπίτι, σε κάθε χωριό, πισίνα Ολυμπιακών Προδιαγραφών.
1: Πισίνα και ένα ψάρι μεγάλο να μας φάει να ησυχάσουμε.
0: Και ένα κορκόδιλο όταν δεν θέλετε, βαρεθήκατε.
1: Ο Σύπης.
0: Όταν το βαριέσαι τον άντρα σας, να τον πεις αγάπη μου πάνε στην πισίνα, αφήνεις και το κορκόδιλο και τελείωσε η υπόθεση.
1: Καθαρίζει μια για πάντα.
0: Μια για πάντα.
1: Καλά τα λες. Λοιπόν,
0: κάνουμε και λίγο πλάκα, παιδιά. Κάνουμε καλαμπούρι έτσι. Καλοκαίρι είναι. Άιντε.
1: Στη δύση του ήλιου, ακούμε Παύλο Βασιλείου. Ποιος το έλεγε αυτό?
0: Αυτός ο Λαμπράκης το έλεγε.
1: Ο Σάκης.
0: Ο Λαμπράκης Βασιλείου.
1: Όχι, ο Σάκης το έλεγε. Και γυρούσαμε.
0: Ποιος Σάκης?
1: Αυτός που είναι από Θεσσαλονίκη.
0: Βασιλείου,
1: μπράβο, εκείνος το έλεγε. Αυτός έτσι ακριβώς το έλεγε.
0: Βασιλείου,
1: Ναι, λοιπόν,
0: έλα, πες.
1: Θα κάνεις μια αφιέρωση στην Καραμελίτσα μου που μας ακούει στο σούπερ. Στον Νικόλα που είναι στην αυλή και σε όλη την παρέα μας.
0: Okay.
1: Τα φιλάκια μου, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Ντονέλα, να σε καλά. Γεια, χαιρετισμού στον Νίκο. Γεια σου, Ντονέλα. Ένα μήνυμα που βλέπω εδώ πέρα λέει: Γεια σου, Παύλο, Νίκο. Είμαι από το Βεζινάς. Από τα 18 αυτοκίνητα που περάσανε, τα 16 ακούνε ράδιο Μάνος. Ρε εσύ, μη μας λες παραμύθια. Είναι μεγάλα ποσοστά αυτά που μας δίνεις. Ωραία, φίλε. Γεια σου, Νικόλα.

Χάρη. Χάρη, αυτό νομίζω το τραγούδι. Λοιπόν, μισό λεπτό, Σταύρος, έχω δει. Κύριε Γιώργο, έχω δει. Έχω δει σε λίγο, παιδιά. Ένα λεπτάκι μόνο. Αν έχει την καλοσύνη. Σακελαρίου, αυτό πρέπει να είναι. Αυτό είναι, για το φίλο μου το Χάρη. Καταλαβάλε 500 κιλά κρασί.

Λοιπόν, πρωτού συνεχίσουμε, αγαπημένοι φιλεκρατές και φιλεξακράτρες, καταρχάς ένα μεγάλο ευχαριστώ για την συμμετοχή σας και για τα τηλεφωνήματά σας. Μισό λεπτό λίγο, τα τηλέφωνα γίνονται χάσπλο. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω πολλά πράγματα για τα τηλέφωνα. Να πούμε για τους χορηγούς όμως. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Supermarket Astro. Απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Σεραϊκό. Μουντιαλικές προσφορές τρέχουν, όπως μια μακαρνάδα, special μακαρνάδα, και μια σαλάτα της αρισκίας σας 10 ευρώ, ή μια πίτσα και μια σαλάτα της αρισκίας σας 10 ευρώ. Κάθε πρωί καφές και μια τυροπιτούλα ή νερό, πακέτο. Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής συγκεκριμένης. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο της Πιερίας. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2. Η νούμερο 1 ζωοτροφές της Πιερίας, νούμερο 1 στην Πιερία, και πάρα πολύ καλές τιμές. My Max Pet Shop, Λάμδα Εσονίδη 9, Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία και όχι μόνο. My Max Pet Shop, Λάμδα Εσονίδη 9, Κατερίνη. Και πολύ καλές τιμές. Καταστήματα Κίτσας Κασάνδρου 4, Κατερίνη. Ειδικές τιμές στα φαρμακεία αυτοκινήτων και στους αγνωστήρες. Καταστήματα Κίτσας, εδώ και πολλά χρόνια κοντά σας. Το τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ, το εννοώ αυτό που λέω, τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ, Μανουσαρίδου Πολυξένη, Ξάνθου 21, υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Μανουσαρίδου Πολυξένη, τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ, σας το λέω εγώ, κάτι ξέρω, υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας, Ξάνθου 21. Ασφαλιστικό, ο νέος Center for του ΠΑΟ, Κοκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες, ασφαλιστικό γραφείο, Λάμδα Σονίδη 11, Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Η Κατίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνη Θεσσαλονίκη. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. 11 το πρωί μέχρι τις 6, κάντε μια στάση εκεί δίπλα στο Λίντι, ναι, να καταλάβετε τι σημαίνει Τσάγκαλα Μάγκαλα. Καντίνα, φοβερά έδεσματα. Κάντε μια στάση εκεί στο Λίντι και από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, δίπλα στο Λίντι. Και επίσης, μέγας χορηγός και υποστηρικτής, Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου. Μαρία Αποστολίδου, αντρικά γυναικεία κουρέματα και όχι μόνο. Πάρα πολύ ωραία πράγματα από τη Μαρία Αποστολίδου. Πολύ καλή κομμωτρία. Και καλός άνθρωπος. Καλή οικογενειάρισα και όλα αυτά. Μαρία Αποστολίδου, πάμε. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Για όσους ξέρουν από καλό μέλι, Χρήστος Γιάντσιος, μέλι Ολύμπου. Αυτά. Κάνει ζέστη, ε? Όχι. Να σου καεί το βίντεο και ο θερμοσύμφωνας. Μετά τη δύση του ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείου. Το μετά το βράδυ, κατά τις 11.30 ώρα παίζουν και κάνα ξανά.

0: Κοιμήθηκες? Κοιμήθηκες? Έλα, Παύλος είμαι. Με ακούτε, ο Βασιλείου είναι. Μ' ακούς?
1: Πολλά κέφια, αυτό άκουσα εγώ.
0: Ναι, ναι, δεν μην πόσα έχουμε...
1: Πόσα κέφια πρώτη φορά σε είδα.
0: Φταίει η Red Bull.
1: Δεν ξέρω, κάτι συνέβη για να έχεις τόσα κέφια.
0: Όχι, όχι, έτσι είμαι σήμερα.
1: Σήμερα είσαι αλώτικος.
0: Αμερικάνικη εκπομπή.
1: Ναι, και κάτι πιο γρήγορα από την αστραπή πας. Την αστραπή την περνάς.
0: Έτσι, έτσι. Κύριε Γιώργο, μια ζωή την έχουμε. Πόσα πάμε και όσα πάνε και όσα έρθουνε.
1: Καλά μια... κάσμα, εγώ σε περάζω.
0: Το ξέρω ότι με αγαπάς και σε αγαπάω. Και εγώ σε αγαπάω.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Για πες. Μενάς
1: πάλι το βρήκα και ως παράπονα.
0: Ποιος?
1: Λέει, γιατί ο Μενάς, γιατί δεν δίνει ραντεβού, λέει, να το γνωρίσω.
0: Πώς να το κλείσω ραντεβού εγώ, ας πάρει τηλέφωνο, το κλείσουμε ραντεβού όλοι μαζί, να πάμε και με καφέ.
1: Α, ναι, το τηλέφωνο σου το ξέρει, καλά λες.
0: Ναι, ας πάρει τηλέφωνο και...
1: Το τηλέφωνο σου ξέρει, ας στη μιλήσει.
0: Ναι.
1: Να βάλει μένα για να μιλήσετε.
0: Για πες καμιά ιστορία, πες μας καμιά.
1: Δεν είμαι μικρός, από μένα είναι 3 χρόνια, είσαι μεταθετικός, είναι το Μάνο. Μια ηλικία του, 46 γίνει θέση.
0: Ο Μάνος το επέθανε. Ποιο Μάνο λες, το μικρό?
1: Ναι, αυτό που πέθανε, του 46 δεν ήταν, είσαι με το Μενά.
0: Δεν ξέρω, δεν νομίζω, επέθανε 79 χρόνια, πέθανε νομίζω, δεν ξέρω.
1: Όχι, θέλω να σου πω 46.
0: Καλά, ναι, δεν έχει σημασία, μωρέ, δεν έχει σημασία, ηλικία.
1: 46 είναι ο γονοντάρες σχεδόν.
0: Δεν έχει σημασία, δεν μας έχει σημασία, δεν πετράει η ηλικία. Για πες τραγούδι.
1: Κοίτα.
0: Πες. Όχι, όχι, εγώ σε αγαπάω και το κάνω σου λόγω τραγούδι, γι' αυτό χτυπάνε οι γραμμές, γι' αυτό. Εγώ σε αγαπάω, δεν το λέω.
1: Ο πιο αίτητος εχθρός είναι λοχεία ο καιρός. Θα βάλεις το Γιάννη Καλατζή.
0: Καλατζής, ωραίος τραγουδιστής. Πολύ μάρες.
1: Αυτός με ραμάριζε ρε, πολύ.
0: Δεν μου λες, αυτός πρέπει να ήταν κάποτε ένα φεγγάρι του τόπου, πρώτος δηλαδή. Ο Καλατζής.
1: Πρώτος, μπράβο.
0: Αυτός πρέπει, θυμάμαι εκεί στα αυτά, ξέρω εγώ.
1: Όλα θα τα άσπρα που φορώ, που λέει αυτό το τραγούδι,
0: ναι,
1: το
0: έβγαλε
1: 64-65, ναι.
0: Τόσο, αυτό το τραγούδι πώς...
1: Άσπρα θα φορέσω ρούχα γιορτινά, που λέει ένα τραγούδι.
0: Ναι, δεν μου λες αυτό το τραγούδι που μη ζητάς πιο...
1: 64 και μέσα το έβγαλε. Πολύ, είπαμε, μόλις είχα... Τότε πρέπει να το έβγαλε αυτό.
0: Το 64.
1: Περνάει εμένα, καμιά 10-11 χρόνια θα
0: πέθανε. Αυτός πέθανε. Ωραίος τραγουδιστής ήταν, πολύ ωραίος τραγουδιστής και αδικημένος.
1: Πέθανε ο Γιάννης Καλατζής.
0: Νομίζω πέθανε αυτός.
1: Όχι ρε.
0: Ναι ρε,
1: ξέρω, πέθανε. Ξέρω, από σένα τα ακούω.
0: Ναι, πέθανε.
1: Ο Ρέπουλος πέθανε, ο Βοσκόπουλος αυτή πέθανε.
0: Τι ωραίος τραγουδιστής. Τι ωραίος τραγουδιστής.
1: Για τον Καλατζή δεν άκουσα.
0: Ναι, ρε, πέθανε. Καλατζής, ποιο τραγουδί πες θες?
1: Ο πιο αίτητος εχθρός είναι λοχεία ο καιρός.
0: Ολοχείας.
1: Ναι. Λοιπόν και βάλει και το Μπεγλέρι.
0: Το Μπεγλέρι.
1: Μετά από αυτό το Καλατζή, ναι, βάλει το Μπεγλέρι.
0: Δεν μου λες, αυτό ο Καλατζής, ποια χρονολογία ήταν επιτυχία αυτό ο Καλατζής?
1: Καλατζής αυτό, ποιο?
0: Το Ολοχείας. Το 71 αυτό ήταν, το 71.
1: Αυτό το έβγαλε μετά, καλά λες.
0: Το 71.
1: Ο πιο αίτητος εχθρός είναι Ολοχείο καιρός. Αυτό πρέπει να το έβγαλε, ναι, κατά 70-71.
0: Ναι.
1: Αυτό το άλλο, άσπρα θα φορέσω, που λέει, ήταν πολύ παλιό.
0: Ναι. Πάντως ήταν πολύ ωραίος τραγουδιστής. Λοιπόν, Γιώργο. Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Τα τραγούδια σου ανήκουνε. Ναι. Δικά σου.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κάνεις έτσι πολύ,

0: Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Σταύρο από την Επανομή. Σταύρο, άμα θες που ξαναπάρε. Λοιπόν, πριν χαθείς. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Αυτό είναι. Όχι, κάπως αλλιώς λέγεται. Ωραία, αυτό το βρήκαμε. Έλα Σταύρο. Έλα Σταύρο, σε ακούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά φίλε μου, καλά εσύ, τι κάνεις? Καλά.
0: Καλά είμαστε και εμείς, μια χαρά.
1: Ζέστα πολύ ρε πάμε.
0: Πολύ ζέστη ρε φίλε, θα σκάσουμε.
1: Άστα να πάνε, τι να κάνουμε.
0: Μπανιέρες, στις μπανιέρες.
1: Ναι, καλά που έχουμε και τα κλιματιστικά παρά.
0: Καλά που είναι και τα κλιματιστικά και...
1: Μπράβο. Τι να κάνουμε, δεν βαριέμαι. Καλοκαίρι, περάσανε καλοκαίρια πολλά.
0: Έτσι.
1: Παύλε μου, μπορώ να...
0: Πες.
1: Να ακούσω δύο τραγουδάκια δικά μου και δύο τραγουδάκια να αφιερώσω σε μια φίλη ακροάτρια.
0: Πες.
1: Λοιπόν, τα δύο είναι του Μανώλη Αγγελόπουλου για μένα. Θα με βάλει ένα είναι «Δεν σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς». Μ' ακούς Παύλε?
0: Σε πω, ναι. Δεν σε κρίνω, ναι.
1: Δεν σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς.
0: Για μισό λεπτό λίγο, περίμενε λίγο, μισό λεπτό λίγο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Έλα Σταύρο, λέγε.
1: Έλα Παύλε μου.
0: Λέγε.
1: Το ένα είναι «Δεν σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς»,
0: ναι.
1: Μανώλη Αγγελόπουλου. Το άλλο είναι «Χίλια κομμάτια για σένα είναι γινόμουνα».
0: Ναι.
1: Πάλι του Μανώλη Αγγελόπουλου.
0: Ναι. Αυτά.
1: Μ' ακούς Παύλε?
0: Ναι, αυτά. Γιατί έχω κι άλλα τηλέφωνα.
1: Και, δύο τραγουδάκια θέλω να αφιερώσω σε μια φίλη ακροάτρια. Μπορώ?
0: Πες, ναι.
1: Για τη Δήμη. Ένα είναι «Ψήφιρη καρδιάς». «Ψήφιρη καρδιάς».
0: Ναι, «Ψήφιρη καρδιάς».
1: Και το άλλο είναι... για τα μάτια του κόσμου του Χρήστο Βιερίνου. Τα αφιερώνω, θα πεις, ο Σταύρος από την Επανομή.
0: Τα λες
1: για τη Δήμη.
0: Τα λες εσύ.
1: Εντάξει, Παύλε μου.
0: Έγινε, οκ. Εντάξει.
1: Έγινε, Παύλε
0: μου. Να είσαι καλά, Σταύρο. Σταύρο Επανομή. Σταύρο, χαιρετώ.
1: Γεια σου.
0: Λοιπόν. Για τον Σταύρο.

0: Λοιπόν, γεια σου Σταύρο. Λοιπόν, έχω στη γραμμή του φίλου μου τον μετεωρολόγο, τον Σάκη από τον Κύτρος. Σάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Να πω, κάτι, να πω κάτι άσχετο, πρωτού ξεκινήσεις. Να πω ότι 11:30-12 παρά, όσοι θέλετε να πούμε διάφορα πραγματάκια, ελεύθερα, να ξέρετε. Μετά τις 11:30-12 παρά, όσοι θέλετε να πει, να μιλήσουμε λίγο. Λοιπόν, για πες, Σάκη, τι έλεγες, για πες.
1: Ο καιρός στη στιγμή έχουμε καταιγίδα στην περιοχή της Χαλάστρας, η οποία κινείται νότιο-δυτικά. Θα επηρεάσει τη Βόρεια Πιερία, πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει και μέχρι την Κατερίνα. Αυτές οι καταιγίδες είναι λίγο παράξενες, διότι διαλύονται. Δηλαδή μπορεί να ρίξει χαλάστρα, ας πούμε, στο Αιγίνιο και εδώ να έχει ξαθινήσει και να μην ρίξει πολύ. Είναι ένας καταιγιδοπυρήνας, λίγο παράξενος. Είχαμε μια πολύ ζεστή μέρα σήμερα.
0: Πολύ.
1: Η θερμοκρασία έφτασε στους 33 βαθμούς. Και τώρα είναι 30 με υγρασία στα 40%. Και η εβδομάδα θα πάει τίποτα, δεν θα έχουμε καύσωνα, αλλά θα έχουμε αυτό τον βαρδάρι και τέτοια.
0: Θα έχουμε βροχές, θα έχουμε άλλες βροχές.
1: Δεν πιστεύω, όχι.
0: Πάντως να σε πω κάτι, πλάκα έριξε αρκετές βροχές για καλοκαίρι, έτσι.
1: Μια χαρά είναι η
0: Γεωργία, ναι.
1: Είναι μια χαρά, πάει και αποφύγαμε δύο μεγάλους καύσωνες. Είναι στη Γαλλία, μετρούν νεκρούς, είμαστε μια χαρά εδώ και ξέρεις στη Γαλλία και δεν έχουν τόσο air condition και τέτοια όπως εμείς.
0: Ναι.
1: Βασικά δεν έχουν και εγώ air condition.
0: Ναι.
1: Τώρα το πώς τη βγάζω, η καρδιά μου ξέρει και πώς τη κατάλαβα.
0: Πάνω, κοίταξε, καμιά φορά μου λένε μερικοί ότι άλλαξε οι καιρικές συνθήκες, ναι, και καλό, εγώ θυμάμαι και τον πατέρα μου που το συγχωρημένο όταν έκανε ζέστη.
1: Άλλαξανε πολύ λόγω.
0: Όχι, δεν.
1: Κλιματικής αλλαγής.
0: Ναι, όμως οι θερμοκρασίες και οι ζέστες του καλοκαιριού πάντα παραμένουν σχεδόν οι ίδιες. Γιατί εγώ θυμάμαι το συγχωρημένο τον πατέρα μου που έβγαινε έξω και κοιμόταν τότε. Τώρα, άμα κοιμηθείς έξω, μπορεί να μείνεις χωρίς κεφάλι και χωρίς χέρι.
1: Λοιπόν, ζήσω εγώ δύο τραγούδια σήμερα από χαρά Βέρα.
0: Ποιο, Βέρα?
1: Δεν υπάρχει εγγύηση, το εγγύηση. Και το ποιος μας μάτιασε, γιατί κάποιος μας ματιάζει εδώ.
0: Δεν υπάρχει εγγύηση.
1: Ναι, και ποιος μας μάτιασε, πάλι από χαρά Βέρα.
0: Αυτό είναι πολύ, άμα το ακούς, δηλαδή, όχι να το ακούς, άμα ο τίτλος δεν υπάρχει εγγύηση στην αγάπη. Τι εγγύηση να υπάρχει?
1: Είναι ωραίο τραγούδι. Το βάζει και στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Πάρο Βασιλιουλάκη και ο Βασίλης ο Σαλονικιός. Είναι ωραίο τραγούδι. Δηλαδή από μένα τα άκουσε. Τέλος πάντων, εγώ το ζήτησα πρώτα. Τέλος πάντων.
0: Ναι, έτσι γίνεται. Πάντα κάποιος θα το μεταδώσει.
1: Έτσι γίνεται και το άρεσε, ξέρω
0: εγώ. Έτσι γίνεται. Και εγώ να σε πω κάτι. Το Τσουκαλά το νόμιζα. Ξεκίνησε από το Μουσικό Γαλασσί από εμάς. Ή το Αστέρι του Βέρτη ξεκίνησε όταν εγώ το έπαιζα στο Πανόραμα. Όλοι παίζαν το Δε με σκέπτος του Βέρτη. Θυμάμαι μια φορά, το ξεχάσω ποτέ, είχε έρθει ο συγχωρεμένος αυτός ο στιχουργός Τσομπάνης και μου λέει: θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί είσαι ο μόνος που παίζει το τραγούδι μου. Λέω: ποιο τραγούδι, τραγουδάς? Του λέω. Με λέει: όχι, λέει, είμαι στιχουργός. Τέσσερα.
1: Λοιπόν, να αφιερώσω, κρατάμε την γραμμή.
0: Ναι.
1: Στη Δημητούλα μου την παουξούμε πάρα πολύ αγάπη. Στη Βάσου, την κυρία Βάσου Στακτέλ την αγάπη μου. Κυρία Γιάννη Κυριό Κατερίνη, και στην Τάνια. Στην Εύση Γερμανία και την οικογένειά τη. Στον Βασίλη Μπατζαρόπουλο. Την Στέλλα την Αγρότησα. Στο γιο τον Μαθηνό Αγόρι, να του φυγεί το καλέ διακοπέ εκεί που είναι. Τον Δημήτρη Παλαιπιστήμονα. Τον Τάκη τον Ατλάντη. Φώτη Αχτύπητο. Αριάννα Παταμόνα. Και στο γιο τον Επτάλο που θα μα ακούει.
0: Ωραία, δεν υπάρχει εγγύηση και το άλλο είπες.
1: Ποιος σας μάτιαξε?
0: Ποιος σας μάτιαξε, λοιπόν, ωραία.
1: Τόσα αέρα μπορώ?
0: Ναι, λίγο, ναι.

Χίλια αστέρια του Μελάθες, έτσι. Ναι. Πώς είπαμε το όνομά σου? Νικόλας. Χίλια αστέρια. Ναι. Ποιο τον? Ποιο είναι ο Καριώτη? Δεν θυμάμαι τώρα, θα σε γελάσω. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, έλα Νικό, μ' ακούς? Το τραγούδι σου όλα αφιερωμένο για σένα. Χίλια αστέρια, και θες να κάνω ακόμα ένα? Ποιο θες? Ποιο θες? Ποιο? Ναι, Νικόλα, πόσο χρόνο είσαι αν επιτρέπετε? Πόσο είσαι? 20 χρονών, κατάλογα, ναι, όπως είσαι. Ναι. Σ' αρέσουν τα λαϊκά, τα παλιά, ε? Τα παλιά σ' αρέσουν, ναι. Πάλι. Μάνος ακούς? Πάλι, ε. Παποτίζεις? Ωραία, μπράβο ρε φίλε. Λοιπόν, χίλια αστέρια. Και το άλλο, πώς το είπες, Νικό?

Κάτσε λίγο, τι έγινε το μισό το λιγάκι. Τι έγινε εδώ. Λοιπόν, για να ακούσουμε αυτό, ναι.

Με τον μπαμπά σου εισαγγελική. Μπράβο, εισαγγελική. Πόσο χρόνο εισαγγελική? Πόσο? Πόσο χρόνο είσαι, έλω. Α, 22. Ω, ωραία. Σε παντρέψουμε τον το παιδί που πήρε, ο Νίκος. 20 είναι εκείνος. Ναι. Με τον μπαμπά σου ακούς. Γελάει μπαμπά σου, ε. Προφανώς κάνουμε λίγο πλάκα, εντάξει. Α, μέσα στο αμάξι είστε. Μέσα στο αμάξι. Αγγελική και ο μπαμπάς της εκεί. 22 χρονών, ναι. Μπράβο, Αγγελική. Μας ακούς δηλαδή, ακούς τον σταθμό. Α, μπράβο. Μπράβο. Χαιρετίζουμε στον μπαμπά και εσένα. Ποιο, θα σε βγάλω στον αέρα, θα βγεις.

0: Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή το φίλο μου τον Γιώργο από το Δίον. Τι κάνεις, Γιώργο?
1: Εγώ έγινα ασκητής, δεν σου είπα.
0: Α, τι?
1: Μοναχός.
0: Ασκητής.
1: Θα γίνω μοναχός, ναι.
0: Όχι ρε φίλε, δεν πέρα έχουμε τόσα κορίτσια, σε παντρεύσουμε τόσα
1: κορίτσια. Αφού δεν μου βρεις
0: ένα κορίτσι. Αφού μια κοπέλα δεν κάνει πρόταση να κάνει για μια άδεια.
1: Δεν θα μου βρεις ένα κορίτσι εμένα.
0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Μοναχός, θα πάω στο μοναστήρι τώρα.
0: Υπάρχει το καμιά καλή κοπέλα να γουστάρει το Γιώργο εδώ το φιλαράκι
1: μου? Αφού δεν μου έχεις βρει.
0: Θα βρούμε μια κοπέλα, ρε παιδιά. Μια κυρία που θέλει να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια.
1: Δεν βρέθω μια εκεί να την
0: παντρευτεί. Να κάνει οικογένεια.
1: Δεν παντρεύομαι, θα είμαστε, θα συζούμε.
0: Θα συζείτε, ναι. Και ας έχει, σε πειράζει να έχει παιδιά αυτή?
1: Όχι, δεν με πειράζει.
0: Ωραία. Λοιπόν, ναι, ωραία. Λοιπόν, να συζείτε. Αν υπάρχει και μια κυρία που να θέλει να συζητήσει.
1: Και ποιο σου είπε τώρα αυτό που λες τώρα για
0: το ποιο?
1: Ποιο? Έχω χάσει 10 κιλά ξανά μήνα.
0: Ναι, από τι?
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πάω, δεν ξέρω.
0: Α, δεν πεινάς. Τι σπάω.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, για πες τραγούδι.
1: Ένα του Μητροπάνου, ό,τι θες εσύ βάλει.
0: Μητροπάνου, πες ένα τραγούδι που σου αρέσει πολύ.
1: Βάλε μια εκδρομή στη ζωή μου και βάλε και εγώ.
0: Μητροπάνου, σου μια εκδρομή.
1: Έγινε, άντε.
0: Γεια σου. Λοιπόν, μια εκδρομή. Λοιπόν. Μια εκδομή. Λοιπόν, παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Έκλεισε. Παρακαλώ. Μισό λεπτό λίγο. Γεια σου Δημήτρη. Για το φίλο μου το Δημήτρη επίσης χαιρισμούς, και χαιρισμούς στο φίλο μου το Γιώργο από το Δίον. Αφιερωμένο.

το Μελάχου κάνει και με το Μελάχου κάνει χορό. Πολύ καλός κύριος. Απλός άνθρωπος. Με το Μελάχου κάνει πριν από πολλά χρόνια χορό. Λοιπόν, τέλος πάντων, μισό λεπτό λίγο στη γραμμή. Διαβολάκος. Νικολαίδης. Λοιπόν. Κάτσε εδώ. Λοιπόν, για τον Κώστα το Βραντινό αφιερωμένο. Λοιπόν, κάτσε λίγο να βάλουμε το άλλο και το βούνω με την Κρέ. Και με την Κρέ έχω κάνει χορό στην Εφέλεια πάνω στο πανόραμα. Θεωρώ ότι ήμουν πολύ τυχερός εγώ. Γιατί πέτυχα στις εποχές του ραδιοφώνου που κάναν πολύ Θεσσαλονίκη. Με ρωτάει κανένας ακροατής, άλλο στυλ είναι η Θεσσαλονίκη. Άλλο στην Θεσσαλονίκη και άλλο στην Κατερίνη. Όχι ότι η Κατερίνη μια χαρά είναι, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Απλά η ρυθμή εκεί είναι πιο πολύ, έχει πολύ άγχος, έχει πολύ πράγμα, πολύ πράγμα. Μετά οι ραδιοφωνικές σταθμοί λειτουργούν διαφορετικά. Στη Θεσσαλονίκη ήμασταν από τους λίγους εγώ που έκανα χορούς κάθε 7 μέρες. Και την Κρέ στην Εφέλε πάνω. Και τους έχω ζήσει από πολύ πιτσιρικάς, αυτούς τους τραγουδιστές, τις τραγουδίστρες, και ήταν ευλογία για μένα, ας πούμε. Και την Κρέ, το βουνό. Το σχήμα τότε που είχα κάνει χορό στην Εφέλη, στο ξενοδοχείο, ήταν πάνω Εφέλη, το ξενοδοχείο. Ήταν, το ξενοδοχείο ήταν Εφέλη, πάνω στο πανόραμα και κάτω ήταν το μαγαζί, μαγαζάρα μιλάμε. Και τότε ήμουν μικρό και εργόταν οι γονείς μου κατά το ταμείο. Πατέρας μου, η μάνα μου. Δεν τους ήθελα, αλλά δεν γίνεται. Ήμουν πολύ πιτσιρικάς. Και ήταν και την Γκρέι, είχα κάνει χορό, και την Γκρέι το σχήμα τότε, και την Γκρέι, Περικλής Φεράκης, Τζίμις Μακούλης και Κέτη Παπανίκα. Νεφέλη. Δηλαδή ήμουν από τους τυχερούς, δηλαδή, μουσικούς παραγωγούς. Λοιπόν, αφιερωμένο για τον Κώστα Βροντινό. Τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Το αφιερώνει σε όλους τα παιδιά του σταθμού. Γεια σου, Κώστα Βροντινέ.

Λοιπόν, για να βρούμε τα τραγούδια από Διαβολάκος. Για τον Κώστα το Βραντινό, ο καιρός. Α, δεν το βρίσκω αυτό. Γιατί? Δεν το βρίσκω, όχι. Πού το έχει? Διαβολάκος τώρα, κάτσε να δούμε τώρα από πού το βρούμε το Διαβολάκος. Πες να το δω κάποια στιγμή. Έλα, το ακούσουμε λίγο από αυτόν το ζαγαρό. Για τον Κώστα το Βραντινό αφιερωμένο. Παρακαλώ. Στη Γαλάστρα ρίχνει πράγμα. Τώρα έρχεται και σε εμάς εδώ. Από τι στα χωράφια.

Λοιπόν, ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ μου αρέσει το τραγούδι. Είναι του Βοσκόπουλου. Πάρα πολύ, έχει πολύ ωραίο στίχο. Το βάζα παλιά πιτσιρικό σε αυτό το τραγούδι. Έχει πάρα πολύ ωραίο στίχο. Βοσκόπουλος. Όταν χαθείς το δεινό.

Λοιπόν, μην τηλεφωνείτε άλλο, παιδιά. Τέλος τα τηλέφωνα. Πάμε να ακούσουμε δικά μας τραγούδια τώρα. Άμα θέλετε για μια καλησπέρα, ναι, εντάξει. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι την εκπομπή την οποία ακούτε, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Σεραϊκό, μουντιαλικές προσφορές τρέχουν, μια μακαρονάδα special και μια σαλάτα της αρισκίας σας 10 ευρώ ή μια πίτσα της αρισκίας σας. Και μια σαλάτα της, οποιαδήποτε σαλάτα, 10 ευρώ. Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Σαπλαχίδης. Σταύρο, μην τηλεφωνείς άλλο, εντάξει. Έχουμε να πούμε και κάποια άλλα πράγματα τώρα. Σταύρο, μην τηλεφωνείς. Τέλος το τηλέφωνο. Πήρες εκεί 4 τραγουδάκια, μια χαρά. Τέλος τα τηλέφωνα. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Το η νούμερα ένα ζωοτροφές. Η νούμερο ένα ζωοτροφές στην Πιερία και όχι μόνο. My Max Pet Shop. My Max Pet Shop. Λάμνιο Σενίδη 9, Κατερίνη. Παραλαμβάνω και πάλι, νούμερο ένα ζωοτροφές στην Πιερία και όχι μόνο. My Max Pet Shop. Λάμνιο Σενίδη 9. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες Λάμνα Σενίδη 11, Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Υπεύθυνος Σταύρος Τζίγας.

0: τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Ξάνθη 21. Κατερίνη, υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Καταστήματα Κίτσας στην καρδιά της Κατερίνης. Σούπερ τιμές στα ανεμιστήρες και βέβαια στα έστω. Παρακαλώ. Ναι.
1: Μετά βρέχει. Έκλεισα το ράδιο.
0: Τι έκανες?
1: Άρχισα τα μπουμπονιτά. Βρέχει εδώ.
0: Και γιατί έκλεισε το ραδιόφωνο?
1: Έκλεισε το ράδιο.
0: Γιατί φοβηθήκες?
1: Όχι,
0: δεν έχει θέμα. Άμα να πέσει και αραβούνα. Καλά κάνεις.
1: Έτσι παγλάρε.
0: Έτσι ρε.
1: Βρέχει, άρχισε βρέχει.
0: Ναι, βρέχει εκεί πέρα. Ναι, ναι. Φοβάσαι τις βροχές, τις τα μπουμπονιτά? Τα φοβάσαι? Μ' ακούς? Έκλεισε. Σας και τη δέη σας. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λίδι. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σονίδη 60, στην περιοχή του Σταθμού. Μαρία Αποστολίδου, κομμός ανδρικές γυναικείες και όχι μόνο.

129 του και το μήνυμα που έστειλα. Αγαπημένοι μου φίλοι ακροατή, εμείς τα λέμε αυτά πιο πολύ έτσι για σαν ιστορία, δεν είναι το να δείξουμε κάτι. Ξάλλου αυτά γινόταν πριν από 30-40 χρόνια και απλά δεν τα έλεγα. Τα έλεγα γιατί δεν ήθελα να μειώσω και γιατί από τα λες αυτά πράγματα κάτι μπορεί άλλος να αισθανθεί ότι το μειώνεις με αυτά που λες, αλλά αυτά που λέω είναι αλήθεια. Δεν τα έλεγα, τώρα περάσουν τα χρόνια, λέμε πες τα.

Λοιπόν, αυτά. Παιδιά, αν θέλετε μια καλησπέρα να μας πείτε, ναι, πολύ ευχαρίστω, αλλά για τραγούδια όχι. Γιατί τώρα πάμε να παίξουμε κάποια τραγούδια τα οποία δεν τα ξέρετε. Θα τα μάθετε όμως σιγά σιγά. Δηλαδή, εμείς ήταν με τα ίδια και τα ίδια. Εντάξει, σας έπαιξα αρκετή ώρα από τις 8 η ώρα. Τώρα θα παίξω δικά μου τραγούδια τα οποία πιστεύω να σας αρέσουν. Πιστεύω. Λοιπόν, ένα ωραίο τραγούδι είναι αυτό του Ξανθάκη. Τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν, όσοι θέλετε να μας πούν μια καλησπέρα, όχι για τραγούδια, έτσι. Για όχι για τραγούδια, για καλησπέρα, άμα θέλετε.

0: Γεια σου Ελισάβετ, και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρες, μας δίνει μια καλησπέρα. Λοιπόν, καθοδόν, καλή επιστροφή και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, οκ. Okay. Λοιπόν, τώρα θα ακούσεις τραγουδάρες, κοσάρια. Κι εγώ. Γεια σου. Τα τηλέφωνα ισχύουν όχι για τραγούδια τώρα, για μια καλησπέρα, μα θέλετε. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν μόνο.
1: Ήμουνα σίγουρος.
0: Στο μικρόφωνο Παύλος Βασιλείου.

Τη βροχή τη χρειαζόμαστε ήρεμη, δηλαδή μη ρίχνει έτσι να ρίξει, να ποτίσει τα χωράφια τα λοιπά. Αν και εγώ δεν έχω χωράφια, έτσι ωραία είναι, βροχή πάντα είναι ωραία. Θα έχουμε θέματα με τη βροχή. Λοιπόν, σας παρουσιάζω τα δικά μου τραγούδια. Κοσάρια.

0: Έλα κυρία Χαρά. Τι κάνεις? Τι κάνεις?
1: Θέλω μια απορία να μου λύσεις.
0: Τι?
1: Γιατί δεν μπορούσα σήμερα να πιάσω ράδιο Βασιλείου, Παύλου Βασιλείου?
0: Γιατί ήμασταν κλειστοί, τι ώρα?
1: Α, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Κι εγώ παιδευόμουν όλη την ημέρα.
0: Όχι, όχι, θα με παίρνεις ένα τηλέφωνο. Θα με παίρνεις ένα τηλέφωνο πρώτα.
1: Α, εντάξει.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είναι, μεγαλώνω.
0: Με μικρό κορίτσι ακόμα. Θα σαραβωνιάσουμε. Α, σαραβωνιάσουμε. Με ρώτησε ο αυτός, μου λέει, τι κάνει κυρία Χαρά? Λέω, αραβωνιάζεται.
1: Α, μπράβο, έτσι.
0: Καλά δεν την είπα. Καλά δεν τον είπα, αραβωνιάζεται. Μικρό κορίτσι είναι.
1: Ναι, καλά έκανε Παύλο μέσα, έτσι να λες. Αραβωνιάζεται με το χάρο να λες.
0: Κάνω λίγο πλάκα. Εγώ κάνω λίγο πλάκα, κυρία Χαρά. Κάνω λίγο πλάκα, καλαμπούρ.
1: Αμερικάνικη εκπομπή.
0: Όχι συντηρητική. Εσύ είσαι προοδευτικό μυαλό.
1: Ευρωπαίοι είμαστε, Ευρωπαίοι.
0: Αμερικάνικοι, τι φοβόμαστε να μιλήσουμε τώρα. Μη.
1: Έχεις δίκιο, Παύλο μου, έχεις δίκιο. Θα ακούω τα τραγουδάκια σου από σε όλα.
0: Ξέρεις κάτι, δεν φταίνει ο κόσμος. Φταίνε τα μέσα που τους είχαν τόσα χρόνια απομονωμένους και τους είχαν στο περιθώριο. Κατάλαβες, δεν τους δίνει ένα βήμα παρασκηνιακά, σουσού και να τα γαμάνια και να έτσι και τα λοιπά.
1: Κοίτα, έχουν δίκιο. Αν δεν έχουν βγει λίγο και πιο πέρα, έχουν δίκιο.
0: Κοίταξε, ένας μουσικός
1: Έχουμε βγει σε ξένα κράτη έξω, έχουμε γίνει Ευρωπαίοι, άστο.
0: Λοιπόν, ένας μουσικός παραγωγός, επαγγελματίας μουσικός παραγωγός, είναι και παράλληλα και παιδαγωγός. Περνάει κάποια μηνύματα. Τώρα φυσικά κάποια επίπεδα τα πιάνουν. Εντάξει, άλλο καπέλο αυτό. Λοιπόν, κάνει τον κόσμο πιο κοινωνικό. Βγαίνει, επικοινωνεί, βγαίνει το καβούκι του, μιλάει. Ξέρω, κάνουμε λίγο πλάκα, καλαμπούριο.
1: Γιατί να έχουμε κόμπλεξ, δεν το καταλαβαίνω.
0: Να σα πω κάτι. Εγώ όταν ήρθα στην Κατερίνη, τώρα μεταξύ μα μιλάμε, δεν μα ακούει κανεί, όλοι κοιμήθηκαν.
1: Όλοι
0: μα ακούει, όλοι κοιμήθηκαν. Λοιπόν, όταν ήρθα στην Κατερίνη από τη Θεσσαλονίκη, δεν με Κατερίνη, εγώ από τη Θεσσαλονίκη. Και έκανα εκπομπή σε έναν άλλο σταθμό. Λέω τη γυναίκα μου, παμά, στα να φύγουμε, δεν κάθομαι εδώ πέρα. Λέει γιατί δεν βγαίνουν στον αέρα. Δεν βγαίνουν στον αέρα. Στο Μάνος βγαίνουν, εντάξει. Υπάρχουν κόσμος που βγαίνει.
1: Καλά, κοίταξε. Πριν
0: 40
1: χρόνια που ήρθα και εγώ στην Κατερίνη,

0: του μουσικού γαλαξία. Ο θαυμός ήταν πασίγνωστος και εδώ στην Κατερίνη και παντού. Πώς είναι του 80, γεννηθείς 78, 80, 84, 76, το ξέρουν το μουσικό γαλαξία. Δεν είναι από τα τραγούδια. Δεν είναι από τα τραγούδια. Τα τραγούδια δεν πιάνουν, όχι, δεν είναι από τα τραγούδια. Κάτι άλλο, τώρα δεν το πω στον αέρα. Έλα τρελό αγόρι. Μιλάς με αμερικάνικη εκπομπή τώρα.
1: Καλά τα γόνα μου.
0: Όχι συντηρητική, αμερικάνικη.
1: Βάλε!
0: Τίποτα!
1: Τίποτα τραγούδι.
0: Τώρα βάζω δικά μου τραγούδια, δεν άκουσες.
1: Δικά σου. Βάλε ένα από μένα για σένα με πολύ αγάπη.
0: Και από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη και όλη η εκπομπή αφιερωμένη για σένα.
1: Και για την κυρία Χαρά.
0: Και την κυρία Χαρά, αραβωνιάστηκε η κυρία Χαρά. Ας την κυρία Χαρά τώρα.
1: Εντάξει.
0: Τι αραβωνιάστηκε.
1: Γιατί δεν είχε εκπομπή ο Γιώτης.
0: Ο Γιώτης πήγε στο εξωτερικό.
1: Ναι, γι' αυτό, ε. Ναι, γι' αυτό. Δεν ήξερα εγώ. Μου τον έβαλα, αλλά δεν είχε και...
0: Κοίταξε, δεν θέλω... άκου να σε πω. Δεν θέλω να με παρεξηγήσεις και να με παρεξηγούν οι ακροατές. Περίμενε να μιλήσω, ρε. Λοιπόν, γιατί ακολουθώ ένα πρόγραμμα εγώ. Δηλαδή, όχι 7, εντάξει, παίρνουν ένα στρέμι, μου ζητάει 3-4, άντε λέω 4 τραγούδια χαλάλι. Να τα πάρει. Και υπάρχουν, δεν είστε μόνοι εσείς, είναι και άλλοι.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Και επίσης, το λέω φιλικά αυτό, με αγάπη και με σεβασμό το λέω.
1: Ναι,
0: να μην ζητάμε τα ίδια τραγούδια. Ξέρεις τι μου λένε, 5 μέρες έχουν μπει οι γυναίκες και αλλάξαν το πρόγραμμα, ρε φίλε. Αλλάξαν το πρόγραμμα, Βοσκόπουλο, Πουλόπουλο, ξέρω εγώ, ακούσανε, βάλε 7 κιλά κρασιά, βάλε 7 κιλά κατσίκια, βάλε διαφορετικά τραγούδια, όχι τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι, αγώνα, εντάξει, θα αφήνω την επιλογή τη δικιά μου.
0: Μπράβο, έτσι, θα παίρνεις τηλέφωνο και λες, Παύλε, βάλε 7 κιλά κατσίκια, 7 κιλά τραγούδια, 7 κιλά πρόβατα και θα βάζω.
1: Και σε τι είναι τα αφιερωμένα. Και σε όλο τον κόσμο που ακούει και σου
0: βαλάει. Να ξέρεις ένα πράγμα. Κοίταξε, όταν κάνουμε εκπομπή είμαστε λίγο σε περένταση. Καμιά φορά μπορεί να πούμε και καμιά κουβέντα. Μπορεί να
1: ξεχνάς κάτω. Ούτε σε παίρνω άλλο, σε λέει γιατί το βάζεις.
0: Εσύ, να σε πω κάτι. Περίμενε, άκου. Τώρα πες ότι είμαστε μια καφετερία και πίνουμε καφέ και δεν μας ακούει κανείς, όλοι κοιμηθήκαν τώρα. Τώρα αυτοί στιγμή κοιμούνται, βλέπουν τηλεόραση στο διαδίκτυο, ναι, βλέπουν, γίνονται σοφοί τώρα. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Όταν κάνεις εκπομπή υπάρχει μια ένταση.
1: Εννοείται.
0: Όσο και επαγγελματίας δεν είσαι πάλι. Λοιπόν, και η φάση είναι ότι ζητάνε 2 και 3 τραγούδια. Εγώ δεν τους καλά το χατήρι, τα βάζω. Ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν. Γίνουμε θυσία. Αλλά όταν μου ζητείς τραγούδια και απαιτείς άλλα 500 τραγούδια, όχι φίλε. Όχι, γιατί υπάρχει κόσμος. Γιατί υπάρχει. Με παίρνουν κοπέλες, γυναίκες που ακροάτε την πρώτη φορά και μου λένε για να σε πιάσουμε, δεν μπορούμε να πιάσουμε γραμμή. Και λέω τέλος τα τραγούδια. Και μου λέει τα ίδια και τα ίδια ζητάνε. Βάλει τους χέρι μου λέει.
1: Κατανοήσαμε κύριε Παύλο.
0: Να μπράβο. Τώρα θα ακούσει τραγουδάρες και θα ερωτευτεί μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή με γαλαζοπράσινα. Μου στο αρδί μου
1: αντίθεση.
0: Και να ξέρει ότι σε εκτιμώ και σε αγαπώ, μην κοιτάς που σου μιλάω έτσι.
1: Εγώ το ξέρω, το ξέρω.
0: Έτσι, απλά είμαστε
1: αυτά
0: τσίτα. Και επειδή είμαι όταν κάνεις εκπομπή σε λίγο στην τσίτα, μην την ξέρουν.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Αντιφιλιά, τσό.
1: Είναι τα λέμε για.
0: Τσό. Ο φίλος μου, το πολύ καλό παιδί, ο Γιώργος Επτάλοφα. Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια που έπαιζα τώρα που θα βάλω τώρα, το έπαιζα όταν ήμουν πιτσιρικάς, πόσο χρονών ήμουν, 12 χρονών. Και έπαιζα αυτό και έπαιζα και το σαραντάρι. Σαραντάρι, λέγε σαραντάρι, σαν πάρεις. Λέγα πω 40 χρονών. Πω. Παππούς έλεγα, 40 χρονών παππούς. Εγώ το μικρός ήμουν εδώ. Μέσα μου το έλεγα, παππούς 40 χρονών, πω, παππούς 40 χρονών. Τότε, πιτσιρικάς που ήμουν. Ή ένα άλλο τραγούδι που έλεγε ο Τουρνάς το 2009. Έλεγα πω 2009, κοντά 78 το βάζα τραγούδι αυτό. Πω έλεγα ξέρω εγώ.

Περάσαν τα χρόνια, ε. Περάσαν. Λοιπόν, βάλε 400 κιλά κρασί να πιούμε για εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή με τα γαλαζοπράσινα μουσταρδί μάτια που πήγε για τσιγάρα και εξαφανίστηκε. Ε, καλά έκανε η γυναίκα, ρε. Την πίεζες εκεί, έπινες 7 κιλά κρασί, την μιλούσες άσχημα. Α, ποια γυναίκα τα κάτσει. Α, καλά έκανε, εξαφανίστηκε.

0: για την κυρία Χαρά, αφιερωμένο. Special που λέγαμε παλιά, special. Έτσι λέγαμε παλιά, special. Γεια σου κυρία Χαρά.
1: Πάλι εχθές

Θέλω με τα τραγούδια μου να σας ταξιδέψω. Έτσι. Θέλω με τα τραγούδια μου να σας ταξιδέψω. Καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές που τηλεφωνήσανε, που τα είπαμε, που τα συζητήσαμε και περνάμε πάρα πολύ καλά. Και μια φορά που αναφέρω έτσι ορισμένα γεγονότα από το παρελθόν, τα αναφέρω έτσι να θυμηθούμε κάποια πράγματα. Δεν σημαίνει ότι είμαστε κάποιοι, τίποτα δεν είμαστε και τότε και τώρα, έτσι. Απλά τα λέμε, ο καθένας μπορεί να, και εδώ γι' αυτό δίνω και βήμα στους ακροατές να πάρουν τηλέφωνο, να βγουν στον αέρα, να πούνε κάποιες περιπτώσεις, κάποια γεγονότα, κάποια τραγούδια, κάποια οτιδήποτε, κάποιο καλλιτέχνη, μαζί να το θυμηθούμε στον αέρα. Έτσι, μη φοβάστε, όλα λοιπόν εδώ, αμερικάνικη εκπομπή, απλά πράγματα, απλά ταπεινά πράγματα, όχι πρεστίζ, ούτε μούρι, ούτε κλίδα, ούτε αυτά περάσανε ανεπιστρεπτή πριν από 500 χρόνια. Λοιπόν, παρακαλώ, μισό λεπτό λίγο, τι με ενοχλεί, δεν με ενοχλεί τίποτα φίλε, ο καθένας κάνει την εκπομπή του όπως αυτός νομίζει καλύτερα. Δεν με ενοχλεί τίποτα. Απλά δεν μου αρέσουν τα στερεότυπα. Εγώ προσωπικά δεν μπορούσα να έχω στερεότυπα πράγματα, να λέω στερεότυπα πράγματα. Τα στερεότυπα. Καιρός, αυτά, εκείνο, αυτό. Το ραδιόφωνο πρέπει να αυτοσχεδιάζει, να κάνεις καλαμπούρι, πότε επίπεδο, πότε δάπεδο, να έχεις και επίπεδο και δάπεδο. Κατάλαβες τι εννοώ. Λοιπόν, και να κάνεις τους ανθρώπους να περνάσουν μισή ώρα, 10 λεπτά, μια ώρα, δύο ώρες, ευχάριστα μαζί. Δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε κάτι, τίποτα δεν είμαστε. Ξεκαθαρίζουμε το εγώ προσωπικά, το έχω πει δημόσια ότι με το απόλυτο μηδέν. Μπορεί να έχω μεγάλη ιστορία στο ραδιόφωνο, αυτό δεν με κάνει σπουδαίο άνθρωπο. Προσπαθώ να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Το να γίνεις καλός άνθρωπος θέλει πολύ αγώνα. Πάρα πολύ αγώνα. Λοιπόν, και όταν επικαλείσαι το Θεό, ο Θεός θέλει πράξεις. Μπορεί κάποιος να μην πιστεύει. Να μην πιστεύει στο Θεό, να είναι άθεος, αλλά η πράξη του να είναι κοντά στο Θεό. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το να είσαι χριστιανός και να βρεις Θεούς και Χριστούς και τα λοιπά, είσαι μακριά από το Θεό. Και δεν θα βρεις ποτέ θεία. Ποτέ. Άμα έχεις νεύρα, βάρ' το κεφάλι στον τοίχο.

Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τη φίλη μας τη Ρεβέκα. Γεια σου Ρεβέκα μου. Λοιπόν, βρέχε γε, πού είσαι? Ω, καλά. Λοιπόν, να, κοίταξε, άμα θέλεις κάτι να μας πεις, σε βγάλω στον αέρα. Αν όχι, καληνύχτα. Ναι, τι, θα κάνω, εγώ θα κάνω μετάφραση στα ελληνικά από τα ελληνικά στα ελληνικά. Λοιπόν, για πες, έλα σε εγώ. Πάμε να ακούσουμε μια τραγουδάρα τώρα, η Κοσάρη. Ε, ναι, αυτό. Αυτά είναι τραγούδια ταξιδιάρικα. Δεν του κρασιού αυτά. Αυτά είναι τα ταξιδιάρικα.

Υπάρχουν τόσα τραγούδια, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Λοιπόν, ένα τραγούδι και αυτό νομίζω είναι ωραίο, για να το ακούσω. Και αυτό καλό τραγουδάκι είναι. Δεν το μπορείς, σταμάτης κόκοντας. Αυτά είναι λίγο πρωινά, αντάσταν. Είναι ταξιδιάρικα τραγούδια. Ταξιδιάρικα.

Δεν νομίζω. Δεν νομίζω για τους σταθμούς που αναφέρεις, δηλαδή για τους ποιους, για τους εκφωνητές. Τι παλιοί, σίγουρα παλιοί, κοίταξε, οι παλιοί, να σου πω για ποιο λόγο. Οι παλιοί αγαπούσαν το. Εμείς οι παλιοί αγαπούσαμε το ραδιόφωνο. Γεννηθήκαμε, ήμασταν γέννημα θρέμα από τους πειρατικούς σταθμούς στις εποχές εκείνες. Το ραδιόφωνο είχε πολύ μεγάλη αξία τότε. Στην πορεία το καταστρέψανε, γιατί το παίξανε οι μεν κρατικοί σταθμοί, κοιτάξαν να παίρνουν στοιχεία από τους πειρατικούς σταθμούς στις εποχές εκείνες, και η δε ελεύθερη ραδιοφωνία πήρε στοιχεία κρατικά, ντεμέ, και έτσι Πρεστίζ, Ζήμα, Τσιμούρι, αυτά, ναι μα, δεν πουλούσαν, κάποτε πουλούσαν αυτά. Και το Prestige και το Image φάει. Prestige φάει και Image. Μετά ένα άλλο κομμάτι, υπήρχαν παιδιά που ήταν αξιόλογα στο ραδιόφωνο, τους οποίους δεν τους βάζανε να κάνουν εκπομπές, γιατί φοβόντουσαν να τους πάρουν τη δόξα και την ιστορία κτλ. Είχαν τέτοια θεματάκια. Δεν τους βάζανε γιατί υπάρχουν ταλέντα, ρε παιδί μου. Δεν τους βάζανε να κάνουν εκπομπές γιατί φοβόντουσαν μην τυχόν αυτοί περάσουν το ραδιόφωνο. Θέλανε το σταθμό να είσαι κάτω εσύ, όχι πάνω από αυτούς. Ενώ είναι λάθος. Πρέπει να είναι, όταν είσαι πάνω, βοηθάει και το ραδιόφωνο. Φυσικά. Φυσικά. Αλλά όταν είσαι πάνω, δεν σημαίνει να καβελείς το καλάμι και το πεζοδρόμιο. Είσαι ένας απλός άνθρωπος. Εντάξει. Λοιπόν, κάτσε να βάλω το ραγούδι αυτό. Εγώ είμαι της άποψης ότι όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν το κοινό τους, τον κόσμο τους, όλα αυτά, αλλά εμένα με ξενίζει κάπως με ξενίζει αυτά τα τετριμένα, τα καθιερωμένα, αυτά που ο κόσμος τα βαριέται, ας πούμε. Ξέρεις, δηλαδή αν βάλεις ένα κεκέ τη σήμερα, ένα κεκέ να κάνει εκπομπή, κεκέ, έτσι μου λέει κάποτε ένας δάσκαλος, ένα κεκέ αν βάλεις θα κλέβεις την παράσταση. Γιατί θα είναι κάτι διαφορετικό. Όπως και με τον κύριο Λάκη. Ήταν κάτι διαφορετικό. Κατάλαβες. Περίμενα να βάλω τραγούδι. Θα βάλω ένα τραγούδι το οποίο το έβαζα πιτσιρικά στα Μεσαία. Πολύ μου άρεσε αυτό το τραγούδι. Φίλιππος Νικολάου, Μια ζωή. Αυτά είναι πρωινά τραγούδια. Αυτό είναι πρωινά τραγούδια. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Τραγουδάρες.

Είναι πιο πολύ γυναικεία τραγούδια. Πιο πολύ. Και είναι πρωινά. Αυτό είναι ας πούμε το πρωί. Θα το παίξει 9 η ώρα. Γιατί νομίζω ότι όλα δεν είναι τα ίδια και ο... τα ίδια και ο... όμοια. Δεν είναι, τι νομίζεις. Τα τραγούδια έχουν χρόνο, έχουν Δευτέρα άλλα τραγούδια, Τρίτη θέλουν άλλα τραγούδια, Τετάρτη θέλουν άλλα τραγούδια. Όσο πλησιάζει προς το τέλος της εβδομάδας θέλει άλλα τραγούδια. Δεν είναι έτσι, δεν είναι βάλε 7 κιλά κρασιά και ό,τι να είναι και πώς να είναι. Θέλει οργάνωση θέλει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να λίγο αυτό, ποιο. Λοιπόν, σε βάλω ένα πρωινό τραγούδι. Ένα από αυτό είναι πρωινά. Αυτά είναι πρωινά τραγούδια, αλλά δεν πειράζει. Αυτά είναι γενικά τραγούδια, δεν είναι. Αυτά δεν είναι του κρασιού. Αυτά είναι γενικά τραγούδια.

0: Πού βρέχει στην Ιλιά.
1: Πώς το έπρεπε. Συγγνώμη.
0: Πού βρέχει. Πού βρέχει.
1: Στην Πορτογαλία στο κανάλι.
0: Ναι.
1: Στο Αφροσιάδη τα Ρωτόπουλα.
0: Α, και είσαι.
1: Ναι. Εδώ γίνεται, μιλάμε πάταχος. Εγώ 65 χρονών είμαι αυτός που πάω από τη φορά του. Μιλάμε ένα μπουρούνι, ένας αέρας.
0: Σόπα ρε. Εδώ δεν βλέπω τίποτα να ρίχνει.
1: Πρέπει να κάνει και χαλάζει εδώ πάνω στο εξοχή τόξο Καταλόνια.
0: Εκεί στο τόξο.
1: Εκεί μέσα πρέπει να κάνει πολύ ζημιά.
0: Έριξε και αυτά, έριξε αυτά. Τι έριξε εδώ.
1: Κεραυνούς,
0: καλά κεραυνούς έριξε, αλλά έριξε και χαλάζει.
1: Και χαλάζει, ναι.
0: Να ξέρεις,
1: τα... Και χαλάζει να πάνε εκεί μέσα, έλα, εκεί μέσα. Α, μιλάμε για πολύ εδώ. Όλοι τα πιέρια, όλοι πως το πίσω, όλα στραπές. Χαμός γίνεται.
0: Χαμά, δεν μου λες. Ας κάτσε λίγο. Να σε πω ότι εδώ δεν βρέχει τόσο. Δεν βρέχει, δεν βλέπω να βρέχει εδώ.
1: Στην καθόλου.
0: Καθόλου στην Έφεσο δεν βρήκα. Υψηλά άμα δεν ρίχνει.
1: Και ψηλά, εδώ μιλάμε για κατακτησμό, ρε παιδιά.
0: Σόπαρα.
1: Μπουρούνι, ξαπεί. Εγώ τόσα χρόνια δεν έχω δει καμιά φορά τέτοια πράγμα. Δηλαδή, ένας αέρας, αφού τα αμάξι, θα το σήκω και τα αμάξι. Πού καταλάβεις. Έτσι πού τώρα. Εδώ τα αυτοκίνητα δεν τα πίνει και όταν έρθει. Τα βαρέλια εδώ, αυτά δεν τα σήκω όλα.
0: Τα σήκωσε τα βαρέλια.
1: Ναι.
0: Σώπα ρε. Αυτό που έγινε, έγινε εκεί στο τα Κοντόπουλα Βρασιάδη.
1: Ναι, ρε, εκεί στο...
0: Εσύ τώρα σε κατέβηκες, είσαι απάνω, πού είσαι τώρα.
1: Εκεί είμαι εγώ, φύλακας, εδώ φυλάω.
0: Κοίταξε, όταν θα φύγεις όμως, μην περάσεις από τα μάγκη ή κανένα αυτό και βουλιάξεις μέσα.
1: Όχι τώρα, γι' αυτό λέω το ρεύμα εδώ, δεν ξέρω άμα γέμισε εδώ το ρεύμα εδώ, το κανάλι. Γιατί θα περάσω από εκεί μετά για τη μία ώρα.
0: Και από πού θα περάσεις, από πού θα περάσεις. Από πού θα περάσεις, από πού θα περάσεις λέω.
1: Από το κανάλι και θα βγω στη Γρανόγορα μέσα.
0: Ναι.
1: Και στον καράζ του Δήμου.
0: Α, και στο Δήμο, ναι.
1: Ναι.
0: Χαμός γίνεται. Εδώ δεν έβρεξε, δεν κάναμε σου πληροφορώ τίποτα. Σταγόνα δεν έβρεξε και δεν βρέχει η ώρα, δεν φυσάει κιόλας.
1: Άμα βγεις και έξω και είσαι ψηλά πάνω και δεις πιέρια, όλοι που εδώ ριάκια πάνω, έλαφος Καταλόνια, μιλάμε για μουντάδα, ένα πράγμα αντίξιμο.
0: Πρώτη φορά αγριεύτηκες, φοβήθηκες.
1: Βλέπω μάση, ευτυχώς έχω και τα σκυλιάδο.
0: Λοιπόν, όσοι μας ακούνε στα αυτοκίνητα, μας ενημερώσουν τι γίνεται, πού βρέχει, πού δεν βρέχει. Όσοι μας ακούνε καθοδόν.
1: Να προσέχουν προς Λαγόρα Χιμοσκοπόταμο εκεί.
0: Λαγόρα Χιμοσκοπόταμος. Προσέχετε.
1: Εγώ, παιδιά, μιλάμε, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα εκεί πέρα. Να σε πάρει κανένας από το Μοσκοπόταμο, από τη Λαγόρα και από τα Ριάκια, από το εξοχή, έλα από Καταλόνια, να σε ενημερώσουν τι γίνεται.
0: Ναι, ας μας πάρουν τηλέφωνο. Ποια μέρη είπες.
1: Από εκεί, από τα χωριά, ας πάρει τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Το ράδιο που μου... Να μας ενημερώσει και τι γίνεται.
0: Ναι, ας μας πάρει στο 6971-785-521. 6971-785-521. Πού είπες, ποια χωριά, ποια χωριά.
1: Τόξο, έλα από Καταλόνια, Ριάκια. Τώρα κολλητρώ εκεί, δεν βλέπω πολύ εκεί, αλλά εδώ μέσα, Δημοσιοπόταμο, Λαγόραχη.
0: Εντάξει, πολύ.
1: Πιστεύω και εδώ, Ριτίνη, Λακογόρη, να έπιασε καλό πράγμα.
0: Ήτανε βροχή, καταρτώς βροχή, αστραπές και τι άλλο είχε.
1: Ναι, αφού σου λέω δεν μπορούσα να βγω από τα μάξι, θα με έπαιρνε ο αέρας. Πρώτη φορά έχω δει τέτοιο πράγμα, το καταλαβαίνεις. Πάνω από 10 από φόρ. Τόσο πολύ ήταν.
0: Μήπως ήταν αναμεστρόβολος. Αναμεστρόβολος.
1: Ναι ρε. Χαμός σου λέω, χαμός. Σήκω στις σκόνες. Σιτάρια εδώ είχε πάντα, σιτάρια αυτά που αγωνίσανε, τα σήκουσαν πάνω όλα τα
0: ξύσια. Άσε να πάνε. Παράξενες καιρικές συνθήκες. Λοιπόν, όσοι μας ακούνε, ας μας κάνουν μια ενημέρωση, όσοι είναι καθοδόν.
1: Προσοχή, κατά εκεί, να βγω να χειμωσκοπόταμα πάνω εκεί.
0: Να προσέχουνε.
1: Να προσέχουν εκεί, ναι.
0: Να προσέχουν να εκεί.
1: Να μην κινούνται, να μην πηγαίνουν, να μην έρχονται, να μην πάνε κάτω τέτοια ώρα στο χωριό απάνω. Είναι πολύ, πολύ, ο καιρός είναι πολύ χαλιά.
0: Λαγοράκι που είπε εσύ, Λαγοράκι, Τόξο.
1: Λαγοράκι, Μοσχό, Ποτάμο, Τόξο. Τόξο,
0: Καταλόνια. Καταλόνια, Ξοχή, ναι.
1: Εδώ βλέπω τώρα προ Πιέρια, δηλαδή προ Ελατοχώρη, Ριτίνη.
0: Μα.
1: Και εκεί μέσα πρέπει να ρίξει τώρα που πράγμα.
0: Μα.
1: Έτσι φαίνεται από εδώ.
0: Λοιπόν, να μας ενημερώσουν μερικοί ακροατές που είναι καθοδόν στο 697.
1: Ναι, πάνε, ναι, προσέχουν γιατί τα ποτάμια τώρα αυτά μπορούν να κατεβάσουν εδώ.
0: Ναι, θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή.
1: Έγινε, πάμε, τα λέμε.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ. Να σε καλά.
1: Γεια σου,
0: ευχαριστώ πολύ. Και κράτα το νούμερο αυτό, να με παίρνεις τηλέφωνο σε αυτό το νούμερο. Ο κάποιος που ακούει 6971-785-521, μας κάνει ενημέρωση. 6-9-71-785-521 6-9-71-785-521. Για κάντε μας μια ενημέρωση. Έβρεξε, τι κάνει εκεί που είσαι τώρα. 6-9-71-6-9-71-785-521 6-9-71-785-521 Λοιπόν,

0: Έλα, Σάκη. Σάκη μου, τι κάνεις? Διάλεγε, Σάκη, τι λέει στο χωριό? Πες.
1: Δεν ήταν το νερό ότι έριξε νερό και είχε κεραυνούς. Εμένα αυτή τη στιγμή έπεσε ένας κεραυνός δίπλα στο σπίτι μου. Το ρούτερ έχει καεί.
0: Σόπαρε.
1: Δεν έχω τώρα ίντερνετ, έχουμε δεδομένα είμαι τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Σόπαρε.
1: Ήταν, δεν ξέρω, ήταν ένας, δεν ξέρω τι καταιγίδευαν αυτοί. Άρχισε με αέρα και τώρα κατευθύνεται προς τα ορεινά της πιερίας. Αλλά το παιδί που σε πήρε και τηλέφωνο να προσέχω λίγο είναι... Πολύ νερό θα ρίξει. Δεν ξέρω, ήρθε από την Καλάστρα, έκανε μια κυκλογέννηση μέσα στο Σρεμαϊκό και το δεν έφυσα, δεν την επηρέασε, αλλά τα βουνά θα τα επηρεάσει.
0: Ναι.
1: Να πω εγώ τώρα.
0: Στο χωριό πιο...
1: Και κεραμή, στο... Άνημα, ο κεραμός έπεσε, ήταν... Εγώ ήμουνα έξω, ναι. Και πέφτει να ακούω ένα μπαμ. Τι να πεις, κύριο, τι έγινε. Βλέπω τηλεοράσεις, ευτυχώς έχω ρεύμα.
0: Ναι.
1: Αλλά κάηκαν από εδώ έπεσε κοντά στο σπίτι μου, το κατάλαβα από κατευθείαν. Δεν είναι πρώτη φορά που πέφτει, αλλά να προσέχω λίγο εκεί, τώρα θα ηρεμήσω.
0: Στο χωριό, στο Κύτρος, τι έριχνε, έριξε και νερό, έβρεχε δηλαδή.
1: Έριξε πολύ νερό στο Κύτρος, ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ νερό.
1: Πάρα πολύ νερό. Και αυτό κατευθύνθηκε προς τα βουνά που σε πήρε το παιδί, εκεί κατευθύνθηκε. Από νέα έφεσο μια ψυχάλα είχατε. Έφυγε πάνω τώρα στα βουνά, τι θα γίνει.
0: Στην Κατερίνη έβρεξε, στην Κατερίνη έβρεξε, ξέρεις αν έβρεξε.
1: Δεν ξέρω τι είναι στην Κατερίνη, να σου πάνε τηλέφωνο να σου πούνε, αλλά να προσέχουν λίγο. Το καθηγήτα έφυγε από εδώ.
0: Κάποιος να μας ενημερώσει.
1: Καιρός, αλλά...
0: Κάποιος που ναι, είναι καθοδόν με το αυτοκίνητο, ας μας πάρει να μας ενημερώσει.
1: Να προσέχουν λίγο. Ήταν ένα ακραίο φαινόμενο που δημιουργήθηκε χωρίς να το προβλέψει κανένας. Λοιπόν, να προσέχετε λίγο εκεί προς τα βουνά που πήρε τα παιδιά, εκεί κατευθύνθηκε η καταιγίδα, να προσέχουν. Τότε άλλο. Εδώ έφτασε ο καιρός και αυτά, όλα καλά.
0: Τώρα τα πράγματα πώς είναι στο Κύτρος?
1: Ορίστε.
0: Τα πράγματα στο Κύτρος πώς είναι, καλά?
1: Ναι, μα έχουμε, αλλά έπεσε ο κεραμός κοντά στο σπίτι μου και με έκαψε το ρούτερ. Να πεις. Τώρα με δεδομένα θα δουλέψω όσα έχω. Μέχρι να έρθουν να φτιάξουν αυτοί, ας. Τέλο πάνω, να είναι καλά όλα, προσέχουν από το βράδυ εκεί στα βουνά, ειδικά ριάκια εκεί πάνω, παλιόστανοι, τρίλοφο εκεί, να προσέχουν λίγο.
0: Εντάξει, οκ.
1: Έγινε, έτσι καλά.
0: Σάκη, ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημα, γεια σου. Γεια σου, γεια σου. Ευχαριστούμε τον Σάκη. Λοιπόν, παιδιά, κάποιος που μας ακούει καθοδόν, χτυπάει ένα τηλέφωνο. 6971-785-521. Κάνε μια δεξιά στάση. Κάνε μια δεξιά στάση και χτυπάει ένα τηλέφωνο. Μας ενημέρωσε τα παιδιά τους ακροατές. Είναι κάποιοι που είναι καθοδόν.

Έγινε. Έγινε, να είσαι καλά, και εγώ σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Τσόν. Λοιπόν, κάντε μας μια ενημέρωση για να δω τι ρεπόρτερ έχω εγώ. Τι να δω λίγο κίνηση. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Κλείνουμε σε λίγο, παρακαλώ.

Το είδα, το είδα, ναι. Εσύ τώρα εκεί βρέχει, πού σε βρέχει, βρέχει. Α, σταμάτησε. Γιατί δεν πήρες το κινητό τώρα, πες πω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Α, τσάω, τσάω. Ο Καρόλ. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασίλειου, παιδιά, τελευταία τραγούδια, κλείνουμε. Απλά ενημερώστε μας τι κάνει, άμα βρέχει, δεν βρέχει, σε ποια σημεία έχει νερά κτλ. Να ενημερώσουμε. Παρακαλώ. Ο ίδιος.

Προσπαθώ να σας φτιάξω τη διάθεση, ρε φίλε. Τώρα πώς είναι το κινητό. Ξέρεις τι με είπανε. Μου λένε ρε ένας Νίκος. Αυτός είναι Βυζινάς. Μου λέει τα, από τα 18 αυτοκίνητα, τα 16 έχουν κάνει. Λέω ρε πλάκα μου κάνεις. Μου λέει. Λοιπόν και τώρα βλέπω ας πούμε το απόδοση στο τηλέφωνο γιατί ήταν χαμός εδώ. Αυτοκίνητα είναι. Έγινε λάδι τσόν. Λοιπόν, για κάντε μας μια ενημέρωση, Παύλος Βασιλείου, Ράδιο Μάνος. Τι ακούρατε σοβαστέρια.

Περίμενε, περίμενε μου το. Γιατί δεν πήρες το κινητό να το πεις, ναι. Τέλος πάντων. Ονειγιού, ναι. Ναι. Τι σε βάζω, όλα τα καινούργια τραγούδια, ρε, σε βάζω.

Γεια σου κυρία Χαρά. Γεια σου Βάσο από τα Κτέλ. Γεια σου Σάκη. Ευχαριστούμε το Σάκη από το Κίτρος και το φιλαράκι μας το άλλο που είναι εκεί φύλακας. Παύλος Βασιλείου και τα μυαλά στο μίξερ. Παρακαλώ.

εμένα, μα, τώρα και που σε βρέχει, πες μου λίγο αν βρέχει. Όχι, σταμάτησε. Ποιο που είσαι, ποιο σημείο. Μπράβο. Αμερικάνικη εκπομπή, πάμε. Όχι συντηρητική. Αύριο, αύριο. Έγινε φίλε, να είσαι καλά, πώς είπαμε. Σοκράτης, έγινε Σοκράτης. Λοιπόν, τι ακροατές έχουμε, τι ακροατές. Χαμός εδώ, χαμός.

ευχαριστούμε. Πώς έκανε το όνομά σου? Πώς? Αθηνά, έλα Αθηνά μου. Είσαι στο αμάξι, αμάξισε. Απόφυγε τα νερά. Μην πας από παραδρόμους και τέτοια. Και άμα έχει νερά, φάρει τηλέφωνο. Παντρεμένεσαι. Πάρ' τον άντρα σου, ξέρω εγώ. Κάποιον. Αν έχει νερά πολλά, μην το ρισκάρεις. Εντάξει, πάρε ένα τηλέφωνο. Μην πάρει την αστυνομία, ρε παιδί. Εντάξει, πρόσεχε. Πόσα χρόνια σε Αθήνα, αν επιτρέπετε? Γιατί σε αφού είναι νέα κοπέλα. 32 χρόνια. Πάρε τον άντρα σου τηλέφωνο. Ή κάποιο δικό σου. Μην το ρισκάρεις. Κάνουμε και λίγο πλάκα να σας δώσουμε κουράγιο. Αμερικάνικη εκπομπή. Όχι στην τελική. Ξέχαμε. Ναι, ο κόσμος τα βαρέθηκε αυτά τα τετριμένα και τα αυτά και τα λοιπά. Εγώ έτσι νομίζω, δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να κάνει και λάθος, δεν ξέρω. Εγώ τα τετριμένα πράγματα με κουράσαν, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, Αθηνά, χαιρετώ. Λοιπόν, όλος ο κόσμος. Ναι βρε, όλα σε τέσσερα, λοιπόν, έγινε. Λοιπόν, έγινε Αθηνά. Έγινε, τσο. Παιδιά, ευχαριστούμε, μην τηλεφωνείτε άλλο, μην τηλεφωνείτε, πρέπει να κλείσουμε.

Ευχαριστώ λοιπόν. Σ' αφήνω, σ' αφήνω, πρέπει να κλείσω. Άιντε, κλείσε, κλείσε, πάμε για ύπνο. Κλείσε, είπα, φτάνει τόσο. Αύριο, αύριο, 8 η ώρα. Λοιπόν, παιδιά, μην τηλεφωνείτε άλλο, φτάνει, εντάξει, ενημερωθήκαμε. Τι βλέπω εδώ πέρα, χαμός. Ρε, πάτε για ύπνο γρήγορα.

Εσύ πια, τι, ποιο είναι το αγαπημένο μου τραγούδι, το αγαπημένο μου. Όταν ήμουν μικρός, μικρούλης, μου άρεσαν πολλά τα συγκροτήματα. Μ' άρεσαν, είχα να δω τους Kiss, που ήταν μασκαρεμένοι και ξέρω εγώ, δεν ξέρω λοιπόν. Οι Kiss δηλαδή, μ' αρέσανε, οι Nazareth μ' αρέσανε και οι λαϊκά μ' αρέσανε και όλα τα είδη μουσικής έχω παίξει, δεν έχω θέμα. Και το βιολί φυσικά να παίζει και όμως θες και παίζω σαφέτη στη μια πλευρά και ένα τη συμφωνία του Μπετόβεν. Κάνω αλλαγή. Στον πρώτο σαφέτης, χαρά βέλα και ένα τη συμφωνία του Μπετόβεν. Πώς το βλέπεις? Λοιπόν, αυτά. Όχι, όχι. Χαμός γίνεται από τηλέφωνα, πανικός. Αυτοκίνητα από πανικός. Θα πιστέψω τον άλλο που έλεγε. Τα 18, τα 16 έχουν ράδιο.

Κλείνουμε, παιδιά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές. Αγαπημένο μου τραγουσυγκρότημα και αυτό. Αχα. Λέει, βάλε 7 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξαντιά με λαχνή με γαλαζοπράσινα μπλε μουσταρδί ματιά. Έτσι λέει. Έτσι λέει το ραγούδι. Μετάφραση. Έγινε, άλλη τσάω, φιλιά. Τσάω. Παιδιά, μην τηλεφωνείτε άλλο. Πρέπει να φύγουμε, να κλείσουμε. Φτάνει το σου. Και αύριο θα είμαστε. Την τρέλα μου μέσα. Παιδιά, φτάνει η ενημέρωση.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ στους ακροατές. Τι γίνεται, χαμός, πανικός. Σταματάνε ρε, παρακαλώ. Γρήγορα και ύπνο.

παρακαλώ. Αθηνά, εσύ πήρες και άλλη, πήρες και άλλη φορά. Πήρες, ναι, πήρες, ναι. Για πες, ενημέρωσή μας. Εντάξει, μια που πήρες, πες, πες, ναι. Πού? Α, εδώ στην Έφεσο είσαι. Δεν είχε τίποτα εδώ στην Έφεσο. Αφού και εγώ. Και στην Καρίτσα εκεί τίποτα, τίποτα. Α, οι φίλοι σου ήταν στην Καρίτσα.

Εντάξει, αφού είναι γαλά. Εντάξει, αφού τώρα σταμάτησε και είναι τα πράγματα ήρεμα, είσαι στο αυτοκίνητο μέσα. Πώς σε λένε, ωραία ξένια. Αφάσε, πάρε τηλεφώνημα. Τώρα που είσαι, πάνε να τηλέφωνο τον πατέρα σου. Έχει νεράκι. Σε ποιο σημείο έχει νερά. Όχι. Τόσο να πάρει τον πατέρα σου, είσαι. Πόσο χρόνο είσαι εσύ. Εντάξει, ηρέμησε, ψυχραιμία. Πάρε τηλέφωνο, το τηλέφωνο σου προφανώς δουλεύει. Θες να το πεις εγώ κανένα συγγενή σου. Θα το πεις κανένα συγγενή σου, κανένα φίλο σου να θέλει να σε πάρει. Καλά, δεν είσαι τώρα. Τι έπα το μάξι, σταμάτησα να λειτουργεί. Λοιπόν, δώσ' μου ένα τηλέφωνο να πάρω τηλέφωνο να σου το πείσω. Ναι. Κοίταξε, πάρε, εάν χρειαστεί, πάρε μου τηλέφωνο να το πεις εγώ κάποιο συγγενή σου, κάποιον. Τον πατέρα σου προφανώς. Τον πατέρα σου. Όχι την. Α, χωρισμένος γονείς. Κάποιον να το πεις. Λοιπόν, ωραία, πάρε μου τηλέφωνο να σου πω να μου δω, να μου πεις τι να κάνω. Δεν δουλεύει το αμάξι, σταμάτησε. Πάρε μου τηλέφωνο σε μου να δω. Άντε τσο. Παιδιά, πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η εκπομπή. Πες το και έγινε με τον Παύλο Βασιλείου.

Ωραία, εντάξει, οκ, θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, την εκπομπή την οποία ακούσατε ήταν χορηγή τα εξής καταστήματα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής του Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Εύφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές, 5.30 ώρα νυχτά. Το Σαραϊκό Μέγας Χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής. Μουντιαλικές προσφορές τρέχουν. Π.χ. μια πίτσα και μια σαλάτα δικιάς επιλογής 10 ευρώ. Και πολλά άλλα. Σαραϊκό. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2, ο επόμενος χορηγός. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμδα Σινίδη 60, Λάμδα Σινίδη 9, συγγνώμη. Καταστήματα Κίτσας, το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ, Μανεσοαρίδου Πολυξένη, Ξάνθου 21, Σταύρος Τσίγας. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμδα Σινίδη 11. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνα Θεσσαλονίκη, στην προστολή. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Κομμάσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα στο 60. Και το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Λοιπόν, να είστε καλά, τα λέμε εμείς την πρώτα Θεός και πάνω απ' όλα Θεός αύριο στις 8 η ώρα. 129 το είπαμε 100 φορές. Αυτό είναι ιντερνετικό ραδιόφωνο. Άμα θες, άμα έχεις ίντερνετ, μπαίνεις μέσα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτά, φιλιά πολλά. Να είστε καλά. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Τι κόσμος, τι λαός. Γεια σου, κυρία Χαρά. Αφιερωμένο για την κυρία Χαρά. Τα αστέρια.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

τόσα δίνω